Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου παρέα με τους Popping Bands. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είναι η παγκόσμια μέρα σήμερα. Ευχαρίστησε το δάσκαλό σου.
2: Αχ, τι ωραία μέρα.
1: Και λέω, ρε Ιωάννα μου, περνάνε πολλοί δάσκαλοι, πολλοί καθηγητές από τη ζωή του κάθε παιδιού.
2: Mm-hmm.
1: Πάντα υπάρχει αυτός ο δάσκαλος που έχεις έτσι λίγο πιο βαθιά στην καρδιά σου.
2: Ναι, εκείνος που σε σημάδεψε.
1: Ναι, που μπορεί να σημάδεψε με μία συμβουλή, με κάτι που σου είπε. Και θέλω να μου πεις και να τον ευχαριστήσουμε κιόλας, να τον ευχαριστήσουμε. Θυμάσαι μία συμβουλή δασκάλου που σου έμεινε για χρόνια.
2: Λοιπόν, ξέρετε τώρα για τη Θάνη μου, για αυτή την υπέροχη εκπαιδευτικό.
1: Την έχω γνωρίσει και από κοντά, σωστά.
2: Βεβαίως, mm-hmm. ναι, σε ένα live link.
1: Τα καλύτερα, έλεγε για
2: την Αθανασία Μερακλή.
1: Mm-hmm.
2: Πόσο τυχερή ήμουνα που ήταν δασκάλα μου και πόσο τυχερά είναι όλα τα παιδιά που περάσανε από την τάξη της. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένη συμβουλή, θυμάμαι όμως πως αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά, εμφύτευε μέσα σου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κατάφερνε, αυτό το σποράκι να θες να μάθεις, να ζήσεις, να δεις πράγματα, να ασχοληθείς με την τέχνη.
1: Να σε εμπνεύσει έτσι, να θέλεις, να μάθεις, να κάνεις.
2: Έμπνευση, αυτή είναι η λέξη σωστή. Αυτή η γυναίκα, αυτή η εκπαιδευτικός ήταν για μένα έμπνευση.
1: Έμπνευση, ωραία, ωραία, μπράβο.
2: Εσύ σου έρχεται κάτι συγκεκριμένο. Εμένα,
1: κοίταξε, έχω κι εγώ ένα-δύο καθηγητές πιο βαθιά στην καρδιά μου, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι ένας καθηγητής μου, ο κύριος Δημήτρης, να είναι καλά εκεί που είναι, λογικά όλα καλά. Γιατί τον ακολουθώ στο Facebook,
2: αρέσει, μου, Πλάτωνα.
1: Τον ακολουθώ στο Facebook, τον βλέπω μια χαρά τον άνθρωπο, κοτσονάτος, ωραίος.
2: Είμαι έτσι όπως το πες, ήμουν έτοιμη να το μνημονεύσω μέσα μου.
1: Ο οποίος, ξέρεις τι μου είχε πει, επειδή είχε καταλάβει από νωρίς την καλλιτεχνική φλέβα μου.
2: Να, αυτό στέει,
1: Ναι, αυτό στέει. Μου είχε πει, λοιπόν, πέρα ότι μετά από μια έκθεση που είχα γράψει, αντί να μου βάλει βαθμό, στην τελευταία σελίδα έγραψε τι πιστεύει για μένα.
2: Άντε ρε.
1: Και το πόσο
2: wow.
1: ψηλά πιστεύει ότι μπορώ να φτάσω και τι άνθρωπο. Φαντάσου τώρα να σε βαθμολογεί ο καθηγητής και αντί να βάζει βαθμό,
2: ναι.
1: να σου λέει τι πιστεύει για σένα.
2: Τώρα περίμενε. Τα έχεις πάει χάλια.
1: Όχι, γιατί ήταν καλά.
2: Α, ήταν καλό.
1: Και μου είχε πει προσωπικά έτσι, τελειώνοντας το σχολείο, γιατί ήταν στο Λύκειο, μου λέει: διάλεξε να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα και δεν θα δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου.
2: Τι ωραίο.
1: Να και έπεσε
2: καλά.
1: Μέσα σχεδόν.
2: Να
1: έπεσε
2: καλά.
1: Μέσα σχεδόν. Ναι, απλά.
2: Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι θα είμαι απέναντί σου, κατάλαβες.
2: Αυτό και εμένα δεν με σκέφτηκες, κύριε Αντώνη μου.
1: Δημήτρη
2: μου.
1: Δημήτρη μου.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Εσείς βουτήξατε καθόλου σε αυτό το λαβύρινθο της πιο καινούργια θεωρία συνωμοσία που αφορά τη Σακύρα.
2: Τι έγινε με το Σακυράκι μου?
1: Μπαζέν ήταν η Σακύρα στο Μουντιάλ. Αυτό λένε οι fans. Έγινε viral σε όλα τα social media.
2: Ναι.
1: Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με αυτά τα τεράστια γυαλιά που φορούσε. Γιατί τα φορούσε? Για να κρύψει το ότι ήταν σωσία και δεν ήταν η Σακύρα.
2: Καλά, γιατί είχε δουλειά η Σακύρα και δεν πήγε και έστειλε σωσία.
1: Έλαμπτε. Επίσης, περνάμε τώρα στο δεύτερο στοιχείο,
2: ναι,
1: σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους πάντα,
2: ναι,
1: που είναι το χρώμα των μαλλιών. Να τα έβαψε, δηλαδή αποκλείεται. Δεν είναι, λέει, αυτό το
2: ξανθό,
1: το σακυρέ, το signature μαλλί της. Είναι πιο πολύ σαν φραουλέ.
2: Δεν μπορεί να βάψει το μαλλί της Σακύρα. Κατευθείαν δεν είναι Σακύρα.
1: Ναι, αλλά το ύψος.
2: Ωραία. Το ύψος τι ρε,
1: συζητάνε και για το ύψος, αγάπη.
2: Όχι, όχι,
1: παιδιά.
2: Εγώ επειδή έχω μελετήσει πολύ Σακύρα από τα εφηβικά μου χρόνια.
1: Όλοι μας.
2: Μεγαλώσαμε με το. Είναι η Σακύρα, παιδιά. Την ξέρω από το ξεκαρακατό τάξο. Κάθε εκατοστό πάνω στο
1: κορμί της.
2: Ωραία,
1: η γυναίκα τώρα δεν ακούει, γι' αυτό μου το παίζει θαραλέως.
2: Αφού έβλεπα τα βίντεο κλιπς.
1: Α, μάλιστα. Άκου τώρα και το άλλο.
2: Ναι.
1: Λένε για τις χορευτικές της φιγούρες, για τις κινήσεις. Λέει δεν χορεύει έτσι η Σακύρα. Και αυτό είναι το
2: αυτό
1: μεγαλύτερο στοιχείο.
2: Ενισχύει, ναι, αυτό, ε.
1: Ναι. Εσύ τώρα που είσαι και χορευτής,
2: ναι,
1: συνάδελφος.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα σου
1: παρατήρησες
2: πω.
1: Κάτι.
2: Παρατήρησα. Ναι, δεν είναι 100% οι χορευτικές κινήσεις Σακύρα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Όχι.
1: Ήταν λίγο πιο stiff.
2: Πιο stiff.
1: Πιο σκληρές.
2: Ήταν πιο stiff.
1: Ήταν,
2: Ήταν κάπως διαφορετικές. Αλλά εντάξει, μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο που. Κοίταξε να σου πω. Θεωρείς συνωμοσίες υπάρχουν πολλές. Προχθές,
1: ναι,
2: δεν είδα τον Ντάνιελ μας εδώ μετά που είχε αφήσει τα μαλλιά αντί για, ναι, κότσο, τέχε κάτω. Και λέω, α, Ιωάννα. Από πίσω. Νόμιζα ότι.
1: Ο Ντάνιελ εξαθός.
2: Ναι.
1: Εγώ. Τα σκούρι να έχει 6 μήνες.
2: Μπορεί κάποιος να μπερδευτεί, να δει κάτι και να πει: α, δεν είναι αυτό που βλέπω. Και αν το πει κάποιος, έρχεται κι άλλος και το ενισχύει. Εγώ το είπα δηλαδή στο Μάριο αυτό και μου λέει: α, έχεις δίκιο. Μήπως ο Ντάνιελ και η Ιωάννα είναι το ίδιο πρόσωπο, τους έχετε δει ποτέ μαζί?
1: Τόσο γελίες είναι όλες τις θεωρίες συνωμοσίας.
2: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Και δεν πρόλαβα καν να σου πω για την ουλή που έχει στο μέτωπο.
2: Α.
1: Και αυτή την ψάχνανε οι fans.
2: Δεν τη βρίσκανε.
1: Πού ήτανε?
2: Πού είναι η Ουλή?
1: Πολύ καλό make-up να μας το πεις, Σακυρούα μου.
2: Αχ, πάντως θέλω ένα σωσία, παιδιά. Θέλω γιατί δεν τη βγάζω. Τόσες ώρες δεν τη βγάζω τη μέρα. Θέλω Σακύρα. Θέλω σωσία να με σώσει.
1: Μιλώ τα λανθάνουσα.
2: Ναι. Δεν θες και εσύ ένα σωσία να σε σώσει?
1: Έχω τον Ντάνιελ, εγώ σύμφωνα με σένα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Εκτός από όμορφη, τι άλλο είμαι? Και έξυπνη, εντάξει.
2: Δεν μένει κάτι άλλο.
1: Και ευγενική και δυναμική και γενναία και τολμηρή.
2: Και μετριόφρον.
1: Τι με λες ρε συνήθως? Χάκερ, δεν λες ότι είμαι
2: καλά,
1: hacker?
2: Είσαι με την τεχνολογία, πραγματικά παιδιά,
1: ναι.
2: Δώσε της ένα πιλωτήριο, δώσε της ένα αυτό, θα σας πάσει τους κώδικες αυτούς, είναι φοβερός hacker.
1: Φυσικά, αλλά τώρα θα σε βοηθήσω, Πλάτωνα, να χακάρεις το σώμα σου. Αυτό το τόσο
2: το
1: μαγικό
2: χακάρω.
1: Εργαλείο.
2: Α, νομίζω αυτό το έχουμε... τόσο μαγικό σώμα.
1: Όχι, είναι και μαγικό το σώμα μας.
2: Φοβερό.
1: Πώς δεν είναι?
2: Ναι.
1: Είναι αυτό το πολύ δυνατό εργαλείο που έχουμε, το σώμα μας, ρε, το σπιτάκι μας, εδώ που κατοικούμε. Και πρέπει να το φροντίζουμε και να το αγαπάμε.
2: Λέω
1: πολλές φορές.
2: Να το χακάρω.
1: Τι έρχεται και μας κατακλείζει?
2: Το άγχος.
1: Το άγχος. Αυτό άγχος, το στρες. Πώς να χακάρεις το σώμα σου, να πέσει η κορτιζόλη σου κατακόρυφα?
2: Τις τελευταίες μέρες ξυπνάω με πολύ στρες.
1: Βγάλε γλώσσα. Όχι μόνο τόσο. Για 40 δευτερόλεπτα, παιδιά, μα βγάλετε τη γλώσσα σας. Μετρήσετε 40 δευτερόλεπτα. Επιστημονικά αποδεδειγμένα τώρα.
2: Πολύ έξω. Δηλαδή εδώ.
1: Stick it out! Yes! Τι να πω, παθάπηδη είμαστε. Κατάλαβε, παίζουμε ξένη μουσική.
2: Και με έφυγε κάτι.
1: Όχι, μείνε εκεί τώρα 40 δευτερόλεπτα. Αχ, εντωμεταξύ τέλειο, παιδιά. Μη σου πω, αυτό είναι και το απόλυτο tip για τον εκνευριστικό συνάδελφο. Βέβαια, αυτό συνεχίζει να μιλάει και με τη γλώσσα έξω. Συνέχισε, εσύ περνάει ο χρόνο. Έπιανε κανένα στα σώρα, ρε παιδιά.
2: Έπρεπε να νιώσω κάτι.
1: Αφού δεν περίμενε 40 δευτερόλεπτα.
2: Εντάξει,
1: σαν
2: μου τώρα κρύωσε η γλώσσα μου τώρα.
1: Λοιπόν,
2: πόση ώρα έξω και αυτή η γλώσσα.
1: Θα εξαφανιστεί το στρες.
2: Εγώ γλώσσα έχω και μιλιά δεν έχω.
1: Όχι, έχεις και γλώσσα και κυρίως μιλιά. Και η δικιά σου γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Πού έμεινα τώρα? Στο ότι άμα βγάλεις τη γλώσσα σου για 40 δευτερόλεπτα θα πέσει κατακόρυφα το στρες.
2: Ναι.
1: Η κορτιζόλη θα εξαφανιστεί.
2: Ναι.
1: Ναι.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Καλά, τόσα χρόνια μετά θα με περάσεις από interview.
2: Θα σε περάσω από interview.
1: Γιατί?
2: Για να διαπιστώσω αν υπάρχει μια περίπτωση να γίνεις πελούσια ή θα παραμείνεις φτωχάλα.
1: Δεν χρειάζεται να σου πω εγώ.
2: Ναι, όχι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην ψάθα.
2: Μα βλέπεις τώρα. Μη το βλέπεις έτσι.
1: Εντάξει,
2: θέλω...
1: έλα.
2: Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει. Νούμερο 1. Καταγράφεις τα έξοδά σου?
1: Όχι.
2: Ωραία,
1: αλλά
2: όχι.
1: Καταγράφονται από μόνα τους, γιατί μπορείς να δεις την κατάσταση από το λογαριασμό.
2: Τι βλέπεις?
1: Από το κινητό.
2: Τι βλέπεις όμως?
1: Τι βλέπω και κλαίω.
2: Α, τι βλέπεις και κλαίς. Ωραία. Εγώ θα γράφω, θα βάλω ότι τα καταγράφεις τα έξοδά σου.
1: Και δεν το γράφεις.
2: Ωραία. Αποταμιεύεις πριν ξοδέψεις?
1: Ναι.
2: Τι?
1: Όχι,
2: ναι.
1: Με αυτή τη σειρά.
2: Πώς αποταμίευσε?
1: Κατά ανάγκη.
2: Πώς αποταμίευσε τον προηγούμενο μήνα? 2 ευρώ.
1: Έχω αποταμιευτικό, ναι, τέτοιο, μωρέ.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Ασφάλεια.
2: Διαβάζεις συστηματικά βιβλία για επιτυχημένους?
1: Διαβάζω βιβλία, αλλά μου αρέσουν να μου ιστορήματα. Δεν διαβάζω βιβλία για επιτυχημένους. Define that.
2: Ναι. Επενδύεις?
1: Ναι.
2: Επενδύεις?
1: Στην ψυχική μου υγεία.
2: Μπράβο, επενδύεις.
1: Στις διακοπές μου.
2: Πολύ
1: δεν
2: ωραία.
1: Είναι επένδυση, παιδιά.
2: Πολύ ωραία.
1: Το να πάω κάπου.
2: Ναι.
1: Γιατί επενδύω σε μένα.
2: Ναι. Ελέγχεις τον τρόπο ζωής σου? Δηλαδή, λες, αυτό το μήνα θα είμαι πιο λιτά γιατί δεν έχω πολλά. Τον άλλο μήνα θα είμαι. Επειδή είμαι καλύτερα, θα ζήσω πιο πλούσια.
1: Όλη η ζωή μου είναι, θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
2: Πολύ ωραία.
1: Σκέφτομαι ότι δεν έχω. Το σκέφτομαι. Μην παρεξηγηθώ.
2: Μισό λεπτάκι να τα βάλω εδώ στον αλγόριθμο.
1: Κάτι μου λέει ότι θα γίνω πλούσια.
2: Όχι, θα πίνεις το χάλα.
1: Γιατί, παιδί?
2: Δεν βρήκες ούτε ένα, ρε σιωάρα μου. Ούτε ένα, δηλαδή.
1: Είμαι πλούσια στην καρδιά.
2: Για
1: στην
2: αυτό.
1: Ψυχή, στο μυαλό,
2: αυτό,
1: σε εμπειρίες.
2: Αυτό πες και στην τράπεζα όταν θα σε πάρουν. Πες, εγώ είμαι πελούσια στην καρδιά. Είμαι γεμάτη.
1: Δόση, θα σας δώσω μια δόση αγάπης.
2: Θα σας λέω ανέκδοτα, βρε, να η καρδούλα σας να περνάει καλά.
1: Ναι.
2: Τα λεφτά δεν έχουν σημασία.
1: Και τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Απλά κλαίεις πιο άνετα. Σε ένα γιο, σε ένα σπίτι με δικό σου. No matter what. No matter what.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στο Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Έλα, καλημέρα μα.
1: Καλημερούδια. Αχ, να φέρουμε ένα κουδούνι. Να φέρουμε ένα κουδούνι.
0: Όχι, πλέον.
1: Έλα, σε παρακαλώ, ένα κουδούνι το χτυπάω το βρω. Don, don, don, don, don. Όχι το κουδούνι του σχολείου αυτό το.
0: Ποιο κουδούνι θε.
1: Τα παλιά του σχολείου που ήταν κουδούνα και πήγαινε. Μπομ, μπομ, μπομ.
0: Τι ωραία. Αυτό να κάνουμε, Πλάτωνα.
1: Θα ακούγεται τέλεια από το μικρόφωνο. Τέλεια θα ακούγεται.
0: Φανταστικά και εμένα στο μυαλό μου θα ακούγεται τέλειο.
1: Σκέφτομαι άλλο πράγμα τώρα. Άλλο πράγμα. Τρίγωνο.
0: Πανοράματος.
1: Όχι, τρίγωνο Χριστουγέννων, παιδί μου, τα κάλαντα.
0: Και θα βγάλω κι εγώ τον αυλό.
1: Oh!
0: Και έρε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, αύριο πρωί θα ξυπνήσουμε έτσι. Φέρνω το τρίγωνο μου, φέρνεις εσύ τον αυλό σου και έτσι σας ξυπνάμε το πρωί, παιδιά, για να κατευθείαν υπάρχει ωραία διάθεση.
0: Ναι, ενεργοποιούμαστε. Αλλά θες μήπως, λέγω τώρα,
1: τι,
0: το κάνουμε όλο αυτό το υπερθέμα από Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα είναι και καλοκαιράκι. Εντάξει. Άσε μου, ωραία.
1: Για να το τελειοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Για να τελειοποιήσουμε την ιδέα, τη φανταστική ιδέα.
0: Στείλτε μου όλοι που έναν ευρώ που τον έπεισα και δεν το φέρει τις κουδούνες να τις βαράει που το χάραμα.
1: Αχ, Ανάκη μου, εσύ είσαι το κουδούνι μας. Εσύ είσαι το κουδούνι μας. Και καλημερίζουμε και την λατρεμένη μας Σίτα που 18 Ιουνίου σήμερα είναι και σήμερα εδώ μαζί μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τον μπίνπαν μας το λατρεμένο με τις καλοκαιρινές του τις γεύσεις.
1: Πέμπτη, ε. Πω,
0: πέμπτη είναι.
1: Τελειώνει η εβδομάδα, τελειώνει. Τα λέγαμε εμείς, αλλά τότε δεν μας πιστεύατε. Τώρα, μήπως μας πιστεύετε.

0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Έχω μια ιδέα.
1: Τι, ποιος?
0: Δεν έστειλα ακροάτρια χθες, δεν θα το μαρτυρήσω. Δεν θα το θυμίσω.
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Δεν έστειλε παιδί μου ακροάτρια χθες,
1: ναι,
0: που θα έχει και πανηγύρι. Στα Περβόλια.
1: Στα Περβόλια, αλλά ποιος Άγιος ήτανε?
0: Ο Λεόντιος.
1: Ο Λεόντιος.
0: Ναι.
1: Λεόντιε, χρόνια πολλά. Λεοντία, Λεοντίτσα. Λεοντίνα, χρόνια πολλά. Άρε, τι θα γίνει στα Περβόλια, παιδιά.
0: Χαμός.
1: Χαμούλης θα γίνει στα Περβόλια. Και ο Έρασμος γιορτάζει σήμερα, αλλά όχι Ερασμία. Γιατί όχι Ερασμία, δεν κατάλαβα.
0: Θα έχει άλλη μέρα, λογικά.
1: Καταρχάς, δεν ήξερα ότι υπάρχει Έρασμος.
0: Έλα, μωρέ, που δεν ήξερε.
1: Ήξερα το Εράσμους. Πήγες ποτέ Εράσμου?
0: Όχι.
1: Ούτε εσύ? Εγώ.
0: Θες να πάμε τώρα?
1: Ήθελα.
0: Πάμε Εράσμου σε άλλο σταθμό, λέει.
1: Παριόμουν τότε. Δεν ήξερα. Παιδιά, αυτό ήταν τα τέλη όμως. Να πας Εράσμου. Πόσο κρατάει το Εράσμου?
0: Σε άλλο γραφείο.
1: Έξι μήνες.
0: Άλλο...
1: Ναι. Να πας...
0: Έχει διάφορα προγράμματα. Νομίζω ότι έξι μήνες είναι το κλασικό. Ναι. Βοηθήστε, παιδιά.
1: Εντάξει, για εμάς είναι λίγο καταστροφικό τώρα έξι μήνες, γιατί είναι όλη σεζόν. Αλλά ναι. Φαντάσου τρεις μήνες. Να πας, να πάμε στο Mix Greek τρεις μήνες.
0: Θα ήταν τέλειο.
1: Ε?
0: Θα ήταν τέλειο. Και εσείς, παιδιά, από το δικό σας το γραφείο, ναι, να πάτε, ας πούμε, τρεις μήνες σε ένα άλλο γραφείο.
1: Τι καλά. Ξέρεις όμως, μερικές φορές αυτό βοηθάει. Γιατί πέρα από τις εμπειρίες, πέρα από αυτό, μπορεί να εκτιμήσεις και αυτό που έχεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί
0: σωστά,
1: όταν πας κάπου αλλού και το βλέπεις και λες, α, έτσι είναι. Όχι, καλύτερα εκεί που ήμουν.

0: Βέβαια μπορεί να γίνει και το ανάποδο.
1: Οπ, ναι.
0: Ναι. Να πεις ότι α, έτσι θα έπρεπε να είναι.
1: Τι ωραία που είστε εδώ.
0: Νεκατοσές, παιδιά, πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί, νεκατοσές. Και γιορτάζει και η Αλίνα και η Αλένα. Αυτά σε γιορτές σήμερα.
0: Ζήσετε.
1: Δεν έχω άλλες. Παγκόσμια σε λίγο. Εντάξει. Πάω να σκεφτώ που θα κάνουμε Εράσμους.
0: Εντάξει.

0: Έχει τίποτα καλό.
1: Τώρα τι να σου πω, Ανάγκη μου, δεν θα γίνω γραφικό πάλι, δεν θέλω. Όχι, το προσπερνάω. Το προσπερνάω. Ένα φαγητό το προσπερνάω.
0: Έλα, ρε, πες.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάμε στα ενεδρία. Όχι, δεν θέλω. Είναι Παγκόσμια Μέρα. Θα το πω μετά, βέβαια, για να κλείσω. Τι νόμιζα, θα τα αφήσω εγώ έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα. Καθάρισε το ενηδρίο σου. Είχε ενηδρίο εσύ.
0: Ναι. Είχαμε όταν ήμασταν παιδάκια. Ήθελε πάρα πολύ φροντίδα.
1: Ναι, ήθελε.
0: Θυμάμαι όμως τη χαρά μας πως άλλαζε το σαλόνι. Και εγώ και ο αδερφός μου μας άρεσε πολύ. Και ξέρεις τι άλλο είχαμε πριν το ενηδρίο? Είχαμε χελονίτσες του νερού.
1: Α,
0: παιδιά είχατε
1: τώρα,
0: ποτέ?
1: Κάτι μου θυμίζεις τώρα.
0: Ήτανε σε ένα ενηδριάκι πάλι μικρό.
1: Μπορεί να είχαμε κι εμείς σε γυάλα.
0: Και πεταγόντουσαν, ρε. Τις βρίσκαμε πίσω από τον καναπέ. Ήτανε. Ναι, πώς βγαίνανε.
1: Πώς βγαίνανε αυτό, ναι.
0: Βγαίνανε και όμως.
1: Και κάνουν βόλτα.
0: Φυσικά.
1: Καλά, ρε, σαν να αυτές θέλουν 2 χρόνια να πάνε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη του δωματίου.
0: Εντάξει, αυτές ήταν γρήγορες.
1: Γρήγορες χελώνες, Γιάννα Λαμπροπούλου. Ναι, εντάξει. Και πάντως τα ψαράκια είναι πολύ όμορφα. Μας έχουν σώσει πάρα πολλές φορές την παιδεία τρόμας που έχει έξω ενηδρίο. Ναι. Αλλιώς δεν θα είχαν κάνει ούτε μισό εμβόλιο τα παιδιά.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ... ωραία, είναι όμορφα. Θέλει πολύ φροντίδα και είναι και ακριβά πλάτωνα.
1: Α,
0: επειδή,
1: ναι.
0: Ναι, πρέπει να τα φροντίσεις. Πρέπει να ελέγχεις τη θερμοκρασία, την ποιότητα του νερού.
1: Ποιο σατανικό μυαλό έβαλε την ίδια μέρα το καθάριστο ενηδρίος και το πάμε για ψάρεμα?
0: Όχι, ρε, παιδιά.
1: Σήμερα είναι η μέρα.
0: Στρολάρι.
1: Πάμε για ψάρεμα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ για ψάρεμα. Μία φορά θυμάμαι, με βάλανε. Νομίζω σας έχω ξαναπεί την ιστορία. Που είχαν βουτήξει μέσα για παραγάδι, πώς λέγεται, κάπως τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και με αφήσανε έξω υπεύθυνη, μόλις βραδιάσει,
1: ναι, να φωνάξω. Σε αφήσανε μόνο σου έξω.
0: Έξω στην παραλία.
1: Μόνο σου.
0: Χαλαρή ήμουνα, ναι.
1: Α, τέλεια.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε αποζημήθηκα.
1: Τι κάνουν οι άνθρωποι να βρουν την ησυχία του.
0: Σε φωνάξα από τότε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, με πήρε ο ύπνος.
1: Ναι, πρέπει να φωνάξει, γιατί κάτω στο βυθό δεν φαίνεται. Πότε νυχτώνει. Ωπ, τέλεια. Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Το ψιλοπήρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνω.
1: Και Διεθνής ημέρα πικνίκ σήμερα επίσης.
0: Τρελαίνομαι για πικνίκ.
1: Να πάμε να κάνουμε μια μέρα. Στην οποία μέρα μπορούμε να φάμε τάπας, γιατί αυτό είναι που δεν είπα πριν. Παγκόσμια μέρα τάπας. Αυτά τα μικρούλικα, τα γευστικά, τα τάπας.
0: Τα μικρούλια, τα ωραία.
1: Ισπανικά είναι τα τάπας, ναι.
0: Δεν θα είναι. Το πες με έναν αέρα έτσι μεξικάνικο.
1: Τάπας.
0: Ισπανικό.
1: Εγώ τάπας.
0: Εγώ μεξικάνικο. Μας και είναι μεξικάνικα.
1: Και έχω και άλλη μία που την αφήνω σε λίγο, γιατί θα τη συζητήσουμε. Είναι ένα κουμπί σε λίγο.

0: Όταν ο Πλάτωνας, παιδιά, κρατάει μία παγκόσμια για να τη συζητήσουμε, είναι 50-50 τα πράγματα. Είτε πρόκειται για φαγητό, είτε πρόκειται για κάτι gadget.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Και θα σου πω τώρα, θα σου μεταφέρω μία εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ξαπλώνεις στο κρεβάτι.
0: Αχ, τι ωραία, αφήστε με εδώ.
1: Και ακούς.
0: Η φούσπη.
1: Τι σε πιάνει.
0: Πανικός,
1: όχι, δεν είναι. Είναι τη κατσαρίδα του.
0: Όχι.
1: Αυτό. Ένας μικρός πανικός.
0: Ναι.
1: Για μικρούς πανικούς θα μιλήσουμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πανικού. Είναι
0: okay.
1: αυτό το κουμπί που το πατάς και είναι το panic button,
0: ναι.
1: που σε ενεργοποιεί κατευθείαν.
0: Α, παπά.
1: Είναι η μικρή πανική στη ζωή μας.
0: Και τώρα μου έρχονται απανωτά.
1: Να ένα. Λοιπόν, αυτός είναι ο μικρός πανικός. Εμένα, ας πούμε, ο πανικός μου δημιουργείται πάρα πολύ με ό,τι έχει να κάνει με μπαταρία. Δηλαδή,
0: τελειώνει όταν.
1: Κινητό.
0: Ναι.
1: Ρολόι. Το ρολόι όχι τόσο, αλλά το κινητό πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα είμαι μακριά και δεν έχω καλώδια και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και φορτιστές. Και πλέον έχω και του ηλεκτρικού του αυτοκινήτου την μπαταρία.
0: Αν είναι και αυτό, καλά, εκεί τι κάνεις.
1: Εκεί τι κάνεις, καλά,
0: το
1: εσύ.
0: Φορτώνεις στον νόμο και προχωράς.
1: Εκεί κάνεις να δρόσεις και περιμένεις, δηλαδή σαν θα φτάσεις.
0: Κάνε άλλη μια εικόνα.
1: Ναι, τι.
0: Διπλώνει το φλιφλόπα στη σκάλα.
1: Ο πανικός.
0: Ό,τι προλάβεις εκεί, παιδιά, να νιώσεις. Γιατί...
1: Γενικά, αυτό το να σκοντάψεις κάπου και το να πέσεις φέρνει δύο πανικούς. Ο ένας πανικός είναι μη χτυπήσεις ή φοβάσαι. Και το δεύτερο, που για μένα είναι και το πιο σημαντικό, αν με ρωτάτε, το ρεζιλίκι που θα γίνει. Δηλαδή, έχω ρίξει.
0: Μα να χάσω αυτό που έπαθε στο πάρκο και κρατούσε και τους καφέδες.
1: Αυτό.
0: Προσπαθώ πολλές φορές να το φανταστώ.
1: Μέχρι
0: να
1: τώρα.
0: Να μην είμαι εκεί.
1: Ναι, μέχρι τώρα με κοροϊδεύουν. Όσταν εκεί, φίλοι μου, με κοροϊδεύουν.
0: Ζηλεύω.
1: Γι' αυτό το. Καλημέρα, Σοφία μας, να πω. Καλημέρα, που και τώρα
0: Σοφία,
1: με κοροϊδεύει.
0: Ζηλεύω πάρα πολύ που το είδες.
1: Που η γυναίκα μου είπε, α, αντί να μου πει είσαι καλά, χτύπησε, έπεσε. Αχ, δεν το έγραφα σε βίντεο. Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Μετά να σκεφτούμε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Δεν κρατούσες καφέ.
1: Κρατούσα και καφέ. Ο καφές επίσης σου δημιουργεί ένα μικρό πανικό, άμα σου φύγει από τα χέρια.
0: Ναι. Πολλά τέτοια. Έλατε να μοιραστούμε πανικούς, μικρές ιστορίες, πραγματάκια που μας προκαλούν πανικό καθημερινά, εύκολα.
1: Στο 99 31 0 31 στο Viber, τα μηνύματά σας.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!

0: Συγγνώμη, άλλαξε το Viber. Άλλαξε το Viber, ε.
1: Τι άλλαξε, δεν ξέρω.
0: Το ναι. Πίσω του, τα μπροστά του, το αυτά, τέτοιο του, ε.
1: Αυτό το πίσω, το default, το background, ε.
0: Μ' αρέσει κάτι... πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Τι βλέπω εδώ, έχει κάτι γλυκά πάνω, κάτι αυτοκινητάκια.
0: Φραουλίτσες.
1: Μια γάτα που κοιμάται, ένα μικρόφωνο. Α,
0: μπάλα, άλλαξε... ένα ανανά.
1: Στο κινητό μου άλλαξε στη συνομιλία που έχουμε την γυναίκα μου και λέω, α, κοίτα τι έβαλε. Αλλά τελικά δεν έβαλε
0: ναι.
1: Τίποτα.
0: Έχει drums, popcorn, μανιτάρι, κρουασάν.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, Viber. Καλημέρα και καλημέρε.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη μας, έχουμε μια όμορφη Πέμπτη. Βεβαίως και να έχουμε Ειρήνη, βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο Μάκι μας και στο Στέλιο μας. Και πάμε τώρα στους πανικούλιδες.
1: Η μικρή πανική, παιδιά, αυτό συζητάμε τώρα. Και λέει η Μέλανη, να σε παίρνει ο γλυκός ύπνος και να τρομάζεις από το ίδιο το ροχαλιτό σου γιατί είσαι πτώμα. Μικρό ταχυκαρδία και μετά άντε να ξανακοιμηθείς.
0: Τέλειο, παιδιά, τέλειο.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο τρόμαγμα, έτσι. Γιατί εκείνη ώρα δεν καταλαβαίνεις ότι κοιμάσαι και ξαφνικά μισοκοιμάσαι και ακούσε ένα και πετάγεσαι. Επίσης αυτό, Μέλανη, υπάρχει σε μικρό πανικό και όταν κρατάς κινητό, σκρολάρεις ναι. Και σε παίρνει ύπνος και μπορεί να πέσει πάνω σου και με βιβλίο εγώ το έχω πάθει, με παραμύθια που διαβάζω στην κόρη μου.
0: Και πέφτει πάνω και τρομάζεις.
1: Και πέφτει πάνω στα μούτρα μου.
0: Καλά, σε πήρε ο ύπνος με το...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τα χέρια ψηλά, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πάπα.
1: Μου έχει πάρει ο ύπνος. Καλά, δεν με πήγε με τον Dan Brown. Φαντάζομαι ότι παίζει Dan Brown στο κεφάλι.
0: Και είναι και όλα του τα βιβλία από όλη σελίδα.
1: Καλά είσαι.
0: Και σου πέφτει υπεφωτισμένος, λέει, στο κεφάλι.
1: Τι, τελείως. Εκεί θα μείνω.
0: Υπεφωτισμένη. Ο Παμκίνος μας, καλημέρα, Παμκινούθηκε λοιπόν. Έκαμε το χακάρισμα της Ιωάννας και έχω όλο το βρώμικο υλικό της. Σοβαρά τώρα, λέει, για το χακ του οργανισμού με τη γλώσσα έξω, αυτό που λέγαμε χθες στα 40 δευτερόλεπτα. Δουλεύει, αλλά έκαμε το τρεις φορές, δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στον πανικό. Όταν βγαίνεις, λέει, στο μπαλκόνι μετά από
1: ναι.
0: Ιδιωτικές στιγμές με τον σύντροφό σου και αντιλαμβάνεσαι. Oh. Δεν έκλεισες ποτέ μπαλκονόπορτες και αντιλαμβάνεσαι ότι οι 60χρονοι γείτονές σου κάθονταν έξω όλη την ώρα.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνετε τι ακούσανε, λέει. Ναι, πανικός από ντροπή, ό,τι χειρότερο. Να δώσουμε τις καλημέρες μας
1: ναι.
0: Στους Θανάση και Λίλια. Λάβει γειτονάκια.
1: Τα γειτονάκια.
0: Τα γειτονάκια, Παμκίνο. Με popcorn θα κάθονται έξω από το μπαλκόνι.
1: Η άλλη μας η Μέλανη τώρα στέλνει, ξέρω ότι δεν πρέπει να λέμε άσχημες κουβεντούλες στις προτασούλες μας, ακριβώς. Αλλά η οδηγή στην Κύπρο.
0: Αυτό λέγεται η λέξη.
1: Είναι, γράφεις, εγώ διαχωρίζω την άποψή μου, τη θέση μου. Είναι αμπάλατη, λέει. Ιδιαίτερα στη Λεμεσό, δεν ξέρω για τις άλλες πόλεις, αλλά μου προκαλούν καθημερινά πανικό στο δρόμο. Mm. Αυτό σου δημιουργεί πανικό. Κοίταξε, ο πανικός υπάρχει γενικότερα στους δρόμους,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
0: Αλλά αυτή η μικρή πανική, ρε παιδί μου, ναι. Προχωράς ευθείας, ευκαινεί κάποιος, ας πούμε, που πάροδο.
1: Ναι.
0: Ή πας να βγεις και εμφανίζεται κάποιος που τρέχει πολύ. Αυτή η μικρή πανικούλιδες. Το αμπάλατι λέγεται πλέον.
1: Το αμπάλατι λέγεται, ναι.
0: Ξέρεις από πού βγαίνει. Μπράβο, ναι.
1: Είδες τόσα χρόνια. Επίσης λέει μου προκαλεί πανικό άνδρας μου όταν το βλέπω ξαφνικά κάπου στο σπίτι που δεν τον περιμένω. Καταπληκτικό. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Μικρούς πανικούς στο Viber 9931-0031. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Stream us anywhere. MixFMRadio.com.

0: Τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό της Αλήσια.
1: Εγώ διάβαζα άλλο. Για πες μας αυτό το ωραίο μήνυμα.
0: Καλημέρα, είμαι η Αλήσια και είμαι στο αυτοκίνητο με τον αραβωνιαστικό μου Γκάρεθ. Και ήθελα απλά να του πω πόσο πολύ τον αγαπώ και εκτιμώ όλα όσα κάνει για μένα καθημερινά και είμαι πολύ τυχερή που τον έχω. Όσον αφορά τώρα αυτούς τους μικρούς πανικούς, λέει ότι ο μικρός μου πανικός είναι να πάθει κάτι κακό, μη κακόν του. Μη κακό!
1: Όχι, Γκάρεθ!
0: Τίποτα κακό να μην συμβεί.
1: Γκάρεθ μου, Αλήσια, να είστε πάντα έτσι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Καλημέρα και στην Τζοάνα μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μας γράφει και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζοάνα, και σε εσένα ευχόμαστε το ίδιο.
0: Η Κριστίνα μας τώρα, να είσαι λέει με άδεια, να πιάσεις τα μωρά το μεσημέρι αντί για απόγευμα και να κοιμηθείτε όλοι για μεσημέρι. Και ξαφνικά να ξυπνάς μέσα στον πανικό ότι ξέχασες να πάρεις τα μωρά με ταχυκαρδία και μετά από 5 λεπτά να θυμηθείς ότι σήμερα τα πήρες μεσημέρι. Και είναι μέσα και κοιμούνται. Κριστίνα, πω.
1: Τρομερό είναι αυτό, τρομερό.
0: Ναι, ειδικά μετά από ύπνο. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι γίνεται.
1: Ναι, οι περισσότεροι πανικοί νομίζουν μετά από μεσημεριανό ύπνο. Γι' αυτό εγώ δεν κοιμάμαι μεσημέρι. Γιατί μετά ξυπνάω και δεν θυμάμαι ποιος είμαι και τι κάνω. Και ο Χρήστος λέει: μικρός πανικός, όταν ακούς το ράδιο, αυτό το μήνυμα που μας έστειλε πριν οι φίλοι μας, για 60χρονους, σαν πως και είναι γέροι, λέει, και αντιλαμβάνεις ότι σε 2 χρόνια σε πιάνει και σένα.
0: Δεν είπαμε έτσι.
1: Όχι, δεν είπαμε έτσι.
0: Είπε
1: οι γείτονες. Δεν είπε για ηλικία. Ο παμκίνος μας.
0: Όχι, είπαμε την ηλικία γιατί.
1: Ναι.
0: Για το δικό του το ρεζιλίκι.
1: Για το
0: είπα.
1: Δικό του το ρεζιλίκι.
0: Ναι.
1: Αυτό, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Λοιπόν, και επίσης ο Στέφανος, ο οποίος λέει: ο μικρός μου πανικός, παιδιά, όταν μου πέφτει κάποιο φαγητό από τα χέρια προς τα κάτω και δεν ξέρεις αν θα τύχει χαλί, αν θα τύχει παντελόνι. Πραγματικά είναι και ο δικός μου πανικός και συνήθως βρίσκει μπλούζα. Αυτό. Δηλαδή, εμένα ποτέ δεν μου πέσει κάτι από τα χέρια και να πέσει κάτω. Πάντα θα χτυπήσει μπλούζα, νταν, 3 χτυπήματα στην μπλούζα. 2 στο παντελόνι, 1 στο παπούτσι και μετά κάτω.
0: Αψηφίσ' το νόμο της βαρύτητας εσύ άμα πέσει κάτι. Το θέμα είναι ότι πέφτει και το φαΐ. Αυτό είναι ο πανικός.
1: Αυτός είναι. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number 5.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Band.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου. 5,040,000.
5: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Ανυπομονείτε να μάθετε για τον καιρό, γιατί είναι και παραμονή Παρασκευής. Ο γκουρού μας είναι εδώ και θα μας τα πει, με τον οποίο βέβαια έχω μια πάρα πολύ σοβαρή διαφωνία. Και εννοείται πως χρειαζόμαστε και τα φώτα σας. Τώρα, για ποιο πράγμα πρόκειται, αυτό θα τα μάθετε σε λίγο. Μουντιάλ, λοιπόν, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι στον κόσμο είναι πανευτυχείς με όλους τους αγώνες και θα σας πω την ιστορία του Βοζίνια, αυτού του τερματοφύλακα που έκανε χαμό σε πολύ λίγο.

0: Το Μουντιάλ χαρίζει πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
1: Εμένα μου λες δεν σε άνομα, αλλά εμείς ναι. που κάνουμε πρωινό, ρε παιδιά, δεν βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή ξενυχτάω μέχρι το πρωί να δω τους αγώνες.
0: Πλάτωνα, άσε, γιατί πας να μας δουλέψεις, τουλάχιστον κάνε μια μικρή έρευνα.
1: Να, τι.
0: Έχει και πολλούς αγώνες που είναι σε ώρες πολύ φυσιολογικές. Ναι, και 8 το βράδυ και 10.
1: Τους βλέπω όλους.
0: Α, ότι ξυπνάς 4 το πρωί για να δεις αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο τελευταίος αγώνας που είδες?
1: Το...
0: Μου ρίμαξες αυτό που θέλω να πω τώρα.
1: Το κουρασάο.
0: Πότε έπαιξε το κουρασάο?
1: Έπαιξε προχθές.
0: Κρουασάν έκτρωγες και δεν έβλεπες κουρασάο. Λοιπόν, άκου τώρα για δείτε, ρε παιδιά, ναι. πόσο επιδραστική είναι αυτή η διοργάνωση και πόσο μεγάλες στιγμές μπορεί να χαρίσει. Το Βοζίνιο τον ξέρεις, ξέρω πως είναι από τους αγαπημένους σου goalkeepers. Στα 40 του χρόνια που παίζει το πράσινο ακροτήρι, έχεις και αφίσα του. Βοζίνια, λέγεται.
1: Βοζίνια, τέλεια.
0: Έχεις και την αφίσα του στο δωμάτιό σου. Έπαιζε λοιπόν η Ισπανία παιδιά, πριν που λίγες μέρες, πότε ήτανε, προχθές νομίζω, με την Ισπανία.
1: Η Ισπανία με την Ισπανία?
0: Έπαιζε το πράσινο ακροτήρι. Με την Ισπανία.
1: Εντάξει, απλά να καταλάβω, να πω μέσα στο. Ναι, γιατί τώρα έχω από τη μία την Ισπανία και από την άλλη είχα την Ισπανία.
0: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής τώρα αυτού του αγώνα, και να με αφήκε το πω. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του αγώνα, λοιπόν, ήταν ο Βοζίνια στα 40 του χρόνια. Και συζητούσα με τον άντρα μου και μου λέει, ξεκίνησε το αγώνα και είχε 50.000 ακόλουθους ο Βοζίνια στο Instagram. Ώσπου να τελειώσει το match, μετά από 7 plus αποκρούσεις που έκαμε, έφτασε στα 5,6 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα?
0: Για να δεις πόσο επιδραστική είναι αυτή η διοργάνωση. Ο Βοζίνια, παιδιά, ο οποίος δεν είχε χρήματα να πληρώσει το εισιτήριο της μαμάς του για να πάει να τον δει στο Μουντιάλ. Και ο ίδιος άνθρωπος τώρα έχει εκατομμύρια followers. Στα 40 του χρόνια έκαμε τον πολλά ενδοξον αγώνα. Για να δεις πως το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου σε 90 λεπτά.
1: Το ραδιόφωνο να δεις. Αυτή τη στιγμή, Ιωάννα Λαμπροπούλ, πώς φόλους έχεις? Πες τώρα να δεις πόσο επιδραστικό είναι το ραδιόφωνο.
0: Ήμουν πολύ φυσιασμένη να το πω, είπα το άντρα μου να το ακούσει.
1: Ήταν τέλειο. Αλλά δες τώρα πόσο επιδραστικό είναι το ραδιόφωνο. Ο Πλάτων Μουρατίδης, που δεν είναι 40, βέβαια.
0: Ήταν καθισμένο και πήρε τα πίσω και βάλει τώρα αυτό.
1: Μέχρι να τα ανοίξει, Έχει 9.154 ακόλουθου. Μέχρι το τέλο αυτού του on, θα σου πω, με τα γκολ που θα βάλω. Δες πόσο θα πάει. Δες τώρα, Πλάτων Μουρατίδης, κατονίστε, κάντε έστω και ένα.
0: Εγώ κλαίω γιατί ξεκίνησε να ανοίξει για μένα.
1: Αφού δεν το είχες ανοιχτό. Πόσο, πες μου.
0: 31,7.
1: 31, όσο Βοζίνια. 31,7.
0: Είσαι 50.
1: Εντάξει, γάτον το Βοζίνια, σιγά. 1,5 εκατομμύριο θέλουμε ακόλουθους Τζοάννα Λαμπροπούλου. Τώρα να δεις τι θα γίνει. Πόσο επιδραστικό είναι το ραδιόφωνο. Μουντιάλ παίζουμε εδώ, δεν παίζουμε. Παίζουμε μπαλίτσα.
0: Ίνταλο στην Αιγύρισε, στην Μάπαν όμω.
1: Άστο.
2: Hey guys, it's Taylor

0: Λοιπόν, λέγε τι θα γίνει. Λέγε τι θα γίνει με τον καιρό, έχουμε σκάσει.
1: Καλά, τι περιμένεις να γίνει, να πέσει η θερμοκρασία.
0: Είναι 18 Ιουνίου θα μου πεις. αλλά...
1: Αυτό που θα γίνει, θα γίνει. Πάντως. Κοίτα, έχουμε.
0: Πλέον έτσι με τον λείπει για τον καιρό. Παιδιά, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Αυτό.
0: Άντε, για.
1: Και θα βάζω και το σήμα.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, την υγειά μας να έχουμε. Εντάξει, αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Με τη νέα σεζόν να έχουμε πάλι τους φίλους μας εδώ να βοηθάνε με τον καιρό.
1: Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σας το είχα πει χθες. Αναμένονται κάποιες καιρικές αστάθειες αύριο, Παρασκευή. Σήμερα όμως γενικότερα θα είναι έθριος ο καιρός. Από το μεσημέρι και μετά είναι αυτό το κλασικό που λίγο συννεφιάζει, λίγο έχουμε μονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, και μια θερμοκρασία που φτάνει τους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 25 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Κάτσε, 28 είπες.
1: 28.
0: Μα σήμερα.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Στα δυτικά παράλια, συγγνώμη. Στα υπόλοιπα 32.
0: Α.
1: Ναι.
0: Λέω και εγώ τα.
1: Σε ευχαριστώ που με έδωσες. Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι να έχεις καλούς.
0: Να εγώ να παραπληροφορήσω τους φίλους μας.
1: Να έχεις έτσι καλούς συνεργάτες.
0: Καλούς συνεργάτες.
1: Να κάνεις skip μια σειρά.
0: Σε βοήθησα να ανακαλύψεις την αλήθεια.
1: Και μετά να έρχεται να σου λέει: μα 28. Ναι, όχι 32.
0: Θες τώρα με μάρτυρες όλους μας τους φίλους. Θες να δεσμευτώ ότι δέφασε ξανά.
1: Όχι, θέλω να με σώζεις. Θέλω να με σώζεις, εντάξει.
0: Γιατί όχι, στα μηνύματα που λένε να μην διαβαστεί, θα σε αφήνω να τα λες.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι να με σώσει γιατί θα είχα κλείσει πάρα πολλά σπίτια.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει καυγαδάκι.
1: Έχει
0: εδώ
1: γίνει
0: στο
1: καυγαδάκι,
0: στούντιο.
1: Το οποίο ξεκίνησε από την εξής πληροφορία.
0: Το οποίο ξεκίνησες εσύ.
1: Ναι. Γιατί διάβαζα εδώ, ρε παιδιά, ότι μία γλυκοπατάτα περιέχει, λέει, το 400% των βιταμινών που χρειάζεται το σώμα μας για να έχει υγεία και κυρίως στα μάτια και στο δέρμα.
0: Και του λέω εγώ.
1: Τι ωραία, πόσο τέλειο να υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται γλυκοπατάτα και να περιέχει όλα αυτά. Και τι κρίμα να είναι τόσο χάλια.
0: Δεν είναι χάλια, παιδιά, είναι πεντανόστιμη.
1: Και εντάξει, ξέρω, είναι από όποιον οροπίνιο, παιδιά, η άποψή μου, το ξέρω. Πέστε να με φάτε.
0: Είναι
1: γιατί είμαι γλυκοπατάτα.
0: Πατάτα είσαι.
1: Ναι. Αλλά δεν μου αρέσει η γλυκοπατάτα. Πειράζει.
0: Πώς την δοκίμασες, γιατί πλέον εγώ με την κόρη μου και νομίζω, παιδιά, ότι όλοι είναι οι γονείς, είναι από τα πρώτα φαγητά που δίνουμε. Είναι υπερτροφή πρώτα απ' όλα.
1: Εντάξει.
0: Έχει μια υπέροχη υφή. Να σου φτιάξω εγώ μάφινς γλυκοπατάτας. Να πάθει σοκ με τρία μόλις υλικά.
1: Ναι, απλά όταν μου σερβίρεις την γλυκοπατάτα σαν πατάτα, εκεί είναι το πρόβλημά μου.
0: Παιδί μου, παίρνω, τη δοκίμασες τη γανιτή.
1: Παίρνω μπέργκερ και μου λες κρίσπι γλυκοπατάτες. Δεν θα τις φάω τις γλυκοπατάτες
0: σου. Γιατί τη δοκίμασες με τα κρίσπι.
1: Γιατί είναι γλυκές. Θέλω τις δικές μου τις πατάτες. Κρίσπι, δοκίμασα τη γανιτή chips.
0: Ωραία.
1: Πατάτα, εντάξει.
0: Και δεν σου άρεσε.
1: Όχι, δοκίμασα τα τύπου πατατάκια. Γλυκοπατάτες, έτσι αυτά τα λεπτά.
0: Ούτε αυτό.
1: Τη δοκίμασα
0: πουρέ.
1: Στο φούρνο, έτσι κομμένη και λιωμένη με διάφορα από πάνω.
0: Ναι, πουρέ.
1: Μου βγάζει γλυκοπατατήλα, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι γλυκοπατάτα, τα γέρημα.
1: Δεν μου αρέσει, τι να κάνω τώρα.
0: Έτσι
1: δεν
0: λέει, έπαζα. Είμαι μια πατάτα, θα καμουφλαριστώ για να ξεγελάσω τον πλάτανα. Τσουπ, την έσκασα, είμαι γλυκιά.
1: Αυτό πιστεύω ότι είναι. Είναι μια πατάτα που ντύθηκε τις απόκριες. Αυτό είναι γλυκοπατάτα.
0: Ένα λεπτό να κάνω μπλοκ την Άντρια.
1: Viber 9931-0031. Ξεκινάει το debate. Γλυκοπατατιστές και αντιγλυκοπατατιστές, ελάτε και πείτε μας. Σας αρέσει?
0: Και να δω και τη συνταγή μου, παιδιά.
1: Αυτό τώρα θα την κάνει χειρότερη, την γλυκοπατάτα, από ό,τι ήταν.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Παιδιά, εντάξει, τα λέμε για την γλυκοπατάτα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο γλυκοπατατούλα, τη Λετήσια μας, η οποία παίρνει μικρόφωνο. Γιατί...
1: την έφερα να βοηθήσει πλέον, γιατί η Λετήσια τρελαίνεται για γλυκοπατάτες.
0: Τρελαίνεσαι, αγάπη, για γλυκοπατάτες. Και η μαμά το ίδιο. Ο Θείος Νίκος καθόλου, βέβαια.
1: Τυπίωα. Ακούστε θεσσαλονικιώτικο.
0: Θα σου φτιάξω και μια φραπεβούμπα. Καθόμαστε χαλαρά. Χαλαρά. Λοιπόν, έχει γίνει χαμό τώρα με τη γλυκοπατάτα που έχουμε βάλει στο debate μας.
1: Και βλέπω και μηνύματα πλατών, θα τα δούμε ένα-ένα.
0: Που
1: λένε απλά το να μαζί σου η Άντρια, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι. Είδες, η Άντρια. Και εγώ έχω δύο μωρά, λυπούμουν να τους δώσω γλυκοπατάτα. Λέω τα μωρά. Άντρια, άσε να φάνε τα μωρά, δεν πειράζει. Και οι γλυκοπατάτες πρέπει να φαγωθούν. Αλλά να φαγωθούν έτσι από μωρά.
1: Για ξηγείται πολύ ωραία η γλυκοπατάτα, ρε.
0: Ναι,
1: έχει πολύ, πολύ μεγάλα.
0: Τα είπα τα προτερήματα. Τα είπα. Τα προτερήματα τα είπα. Απλά είναι για μένα είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, τέλος πάντων. Κρίσπη γλυκοπατάτα εννοείται, λέει ο Ευθύμιος.
1: Με γιαούρτο σος και με γιαούρτι είναι πολύ ωραία η γλυκοπατάτα. Μπράβο, ρε Ευθύμιε.
0: Ναι. Ο Μιχαήλ λέει καλημέρα σας, γλυκοπατάτα ίσον πατάτα.
1: Όχι, δεν είναι ίσον.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι αυτό ότι είναι καλύτερη από την πατάτα η γλυκοπατάτα.
0: Αυτό εννοεί αυτό το βελάκι που βάζει.
1: Ναι, παιδί μου, είναι μαθηματικό σύμβολο, συγκεντρώθου.
0: Διαφωνώ και με το καλύτερο και με το ίσον, ό,τι και να σημαίνει. Οπότε
1: δεν είναι ίσον.
0: Δεν είναι καλύτερο.
1: Είναι αυτό το τοξάκι.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το τοξάκι. αλλά δεν είναι. Για μένα δεν είναι καλύτερη. Πώς θα το κάνουμε? Ο Παύλος μας, καλυμμένο πουρέκια σαν την πατάτα την κανονική που έχει και χωματούδι πάνω, δεν έχει. Έτσι, το χωματούδι το ωραίο.
1: Εντάξει, Παύλο μου, sorry, δεν πουρέκια. Μπορεί και γλυκοπατάτα να έχει χωματούδι να θέλει.
0: Παιδιά, το θέμα είναι τώρα να φάμε.
1: Και φυτρώνει την Πανανιά, την γλυκοπατάτα.
0: Όμα θέλετε. Πατάτες, ναι, λέει και ο Κυριάκος, ο καλός ομίλος όλα τα λέει. Το θέμα τη πατάτη στις τηγανιτές νομίζω είναι να μην τρως τις δικές μου. Έλα, δώσε συνταγή, λέει. Εντάξει, θα δώσουμε κάποια στιγμή.
1: Α, είναι πρέπει να δω και θα μάθει. Κοινατάσα μα sweet potato lover 100%. Δεν ξέρει τι χάνει, Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με την γλυκοπατάτα.
0: Ναι. Και ο Αντώνης λέει, όχι ρε Πλάτωνα, να μα βγάλει κάτι και την γλυκοπατάτα τώρα. Γιατί τι άλλο έβγαλε κάρτα, παιδιά? Ελάχιστα πράγματα έχω βγάλει κάρτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ελάχιστα πράγματα. Α, το λαχανάκι Βρυξελών δεν μου αρέσει.
1: Α, αγκινά... τι ωραία τα λαχανάκια Βρυξελών, δεν είναι ωραία για του άλλου την επόμενη μέρα.
0: Α, ναι, η αγκινάρα δεν μου αρέσει.
1: Αγκινάρα.
0: Και η γλυκοπατάτα. Όλα τα άλλα τα τρώω. Ποιο, εγώ είμαι περίεργος.
1: Εύκολες πολλά μας.
0: Εντάξει, 2-3 πράγματα.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
1: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Mix FM Breakfast Show, λίγο μετά τις 9, είναι 9 λεπτά και συγκεκριμένα 18 Ιουνίου σήμερα, είναι Πέμπτη. Χαιρόμαστε που είστε εδώ παρεούλα μας και ελπίζουμε να περνάτε καλά, να είστε κάπου ωραία και δροσερά, γιατί έχει ήδη αρχίσει η ζέστη έξω και σε πάρα πολύ λίγο σκέφτομαι να κάνω μια μεγάλη αγορά και θέλω τη γνώμη σας, παιδιά, και τη γνώμη της Ιωάννας Λαυροπούλου. Τώρα δεν ξέρω αυτό είναι καλό ή κακό, για να μου πείτε αν πρέπει να προχωρήσω ή όχι. Και η Ιωάννα είπε καλά, σου έχω ένα quote, θα πάθεις πλάκα. Αναμένω να δω.

0: Και καλά κάνεις και φες τη γνώμη μας. Κυρίως τη δική μου.
1: Ναι, αυτό δεν θέλω.
0: Απλά γιατί έκραξες, αλλά καλά κάνεις.
1: Επειδή είσαι και εσύ στην παρέα, αναγκαστικά θα πάρω και τη δική σου γνώμη.
0: Άντε
1: των
0: τώρα.
1: Φίλων μας θέλω, των ακροατών μας θέλω. Παιδιά, σκέφτομαι.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχάς, ξέρετε. Σας είχα πει για το σπίτι από την πρώτη στιγμή. Από τότε που ναι. το κλείσαμε, από τότε που το φτιάξαμε. Από τότε ναι. που,
0: Μαζεύαμε και τη δόση Μπράβο. Μαζί, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Τέλεια.
0: Αλλά...
1: Πριν τη δόση όμως, έχω κάνει πρόνοια για πισίνα, την οποία λογικά θα κάνουμε ποτέ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ποτέ, γιατί
0: Κάτσε,
1: είναι αρκετά
0: λεφτά. Καλημέρα στα χρωστά.
1: Η μεγάλη αγορά που σκέφτομαι,
0: τι
1: παιδιά,
0: είναι.
1: Είναι επειδή πισίνα δεν θα φτιάξουμε ποτέ.
0: Κάτσε, μη λες ποτέ πρώτα απ' όλα, δεν ξέρεις.
1: Ποτέ, λέω, ρε παιδί μου, ποτέ.
0: Για να κάνεις την πρόνοια μπλάτωνα μου, ναι. σημαίνει ότι στα σχέδιά σου, ναι. όσο μελλοντικά και μακρινά και αν είναι, την έχεις.
1: Ωραία, σε 15 χρόνια λοιπόν, μπορεί να κάνουμε μια μικρή πισουνούλα και μια γούρνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως,
0: ναι.
1: μήπως να σκεφτώ σοβαρά να αγοράσω αυτές τις πισίνες που τις βάζεις πάνω από το έδαφος, αυτές που ναι. είναι προς τα πάνω, γύρω-γύρω, που έχουν και το φίλτρο τους, που
0: ναι.
1: βάζεις μέσα το νεράκι τους και μένουν εκεί πέρα και είναι καλή αγορά, παιδιά. Έχει κάνει κάποιος αυτή την αγορά. Εσύ
0: ναι.
1: που το ξέρεις.
0: Ξέρω. Έχουμε στην Εφταγόνια.
1: Στην Εφταγόνια έχετε.
0: Ναι, τώρα ο Σίμος την είχε πάρει.
1: Περίμενε.
0: Η γιαγιά η Ελένη με τον παππού το Γιάννη.
1: Είναι οι μεγάλοι, αυτοί που μπαίνουν και οι μεγάλοι μέσα.
0: Που υψηλοί, έχει σκαλίτσα.
1: Που
0: ναι.
1: έχει σκαλίτσα. Mm.
0: Τρελαίνονται τα παιδιά.
1: Ποιος
0: είναι πολύ καλή επένδυση.
1: Τώρα που ψήθηκα, δεν ψήθηκα να την αγοράσω.
0: Τσοντάρανε οι θείοι ναι. και την ναι. πήρανε. Κάτι μου έρχεται τώρα. Καλά, θα μου πει και ο άντρας μου πιο συγκεκριμένα.
1: Την τελευταία φορά που ζήτησα κάτι. Καλημέρα στο φίλο μας, ξέρεις
0: ποιος
1: είσαι.
0: Να
1: έρθει πισίνα. Και μου ήρθε ο εκτυπωτής. Λοιπόν, όχι εντάξει, δεν θέλω να μου στείλετε πισίνα, παιδιά, δεν θέλω.
0: Κάτι,
1: σου λέω ένα δεύτερο όροφο.
0: Δεν είναι ευθύνη όμως, Πλάτων, να,
1: κοίτα,
0: να
1: έχει...
0: το ξέρεις αυτό. Δεν είναι αυτές οι φουσκωτές ναι. που παίρνεις από το παιχνίδο κατάστημα.
1: Ναι, το ξέρω. Όμως, για το μέγεθος που θέλω, δες λίγο αυτή τη φωτογραφία, δες τιμή.
0: Α, αυτή που σου λέω εγώ είναι ακόμα πιο advanced. Είναι
1: ναι.
0: πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω αν θέλω
0: α,
1: τόσο advanced.
0: Α, δεν είδα τιμή. Μπορείς ξανά να δω ναι. λίγο πιο please.
1: Δεν θέλω τόσο advanced όμως όσο
0: καλά,
1: λες.
0: Καλά, και όταν λέω advanced.
1: Δεν θέλω τόσο
0: πολύ
1: advanced.
0: Καλά. Στείλτε του ρε παιδιά, ναι. να πάρω την πιάω.
1: Ναι, ρε παιδιά. Δεν θέλω
0: πολύ,
1: πολύ μεγάλη.
0: Καλή τιμή, ρε.
1: Γιατί δεν θέλω να καλύψει και όλη την αυλή. Θέλω έτσι ένα μικρό μέγεθος, ένα μεσαίο μέγεθος, παιδί μου. Ένα τυχαία λέω τώρα, 3x2.
0: Ρε, πολύ ωραία. Και άμα του στείλετε, στείλτε μου και εμένα μία, γιατί που είδα την τιμή,
1: ναι.
0: άνετα πιάνετε δυο.
1: Πολύ καλή,
0: ναι.
1: παιδιά. Πάρα
0: πολύ. Ο Σπάιρος μας, καλημέρα στον αγαπημένο μας, λέει Πλάτωνα μου, καλή ιδέα σου, γιατί όχι.
1: Μπράβο.
0: Καλή αυτή η πισίνα.
1: Τις έχετε χρησιμοποιήσει, είναι κάτι έτσι που είναι καλό. Κάντο, λέει
0: ναι, η Παναγιώτα.
1: Η Παναγιώτα έχει ο αδερφός της.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ καλή αλήθεια, γιατί και εγώ βλέπω τα.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια που τρελαίνονται,
1: ναι.
0: ο Ορφέας που είναι ας πούμε
1: ναι.
0: και λίγο πιο μεγάλος,
1: Μπράβο.
0: Πάλι του αρέσει πάρα πολύ.
1: Τέλειο.
0: Κάθονται και με τις γιαγιάδες και με τους παππούδες χαλαρά.
1: Αυτό.
0: Και
1: ναι.
0: να κάνεις τη μαγκιά για μένα, για εγκουμέρας.
1: Πες.
0: Και την όνα του παιδιού σου.
1: Ναι.
0: Να μου βάλεις και τα cup holders.
1: Καλά.
0: Έχει κάτι που τα πληρώνεις έξτρα όμως.
1: Ναι.
0: Που μπαίνουν εκεί για να βάζεις το.
1: Δεν το συζητώ.
0: Το
1: Νούμερο
0: καφεδάκι
1: ένα.
0: Σου, το
1: Νούμερο
0: νεράκι
1: ένα.
0: Σου.
1: Καλά, όταν πήραμε καρότσι για το μωρό. Το πρώτο πράγμα που είπα είναι πόσα για καφέ έχει. Ένα, βάλουμε άλλο ένα.
0: Παιδιά, ακούστε με εκεί οι εταιρείες.
1: Ναι, ναι.
0: Στείλτε του μία, γιατί είναι αναγκαστό να την πιάσω εγώ. Δεν το βαφτίσει μιλιό μου.
1: Δεν θέλω να γίνεται έτσι.
0: Με το να στείλετε του Πλάτωνα,
1: υποφελούμε
0: και εγώ.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ το λέω.
1: Δεν θέλω να το
0: η μισή ντροπή δική μου.
1: Παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Η μισή δική σου.
1: Η νονά, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ο Φίβος ξύπνησε σήμερα το πρωί και μου είπε Παπα, θέλω
0: πισίνα.
1: Το είπε το παιδί. Το είπε το παιδί με στον ύπνο. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Θα είναι ναι. το δώρο μου.
1: Όχι, Ιωάννα μου, σε παρακαλώ, παιδιά, σώστε
0: την. Εδώ θα μας τη στείλουμε.
1: Σώστε την, μπράβο, έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχουμε δύο. Τέλεια.

0: ξέρεις ότι άμα διαβάσω κάτι ναι. και μ' αρέσει, με σημαδέψει, θα πω χωρίς καμία υπερβολή. Ναι. Λέτε, σήμερα το μικρόφωνο πρέπει να είναι εδώ.
1: Ναι, κοίτα. Μπράβο. Έτσι, μπροστά. Να μαθαίνει νωρίς τους παιδιά. Αν διώχνουν το κορίτσι, πας και σε.
0: Ναι, θέλω να τα μοιράζομαι. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Θα συγκλονιστείς.
1: Ναι.
0: Ρε, θα ταράξω τον κόσμο σου.
1: Τι,
0: άκου τώρα. Λέτε, άκου.
1: Ναι.
0: Τα παπούτσια και οι άνθρωποι,
1: ναι.
0: αν σε πονάνε, δεν σου κάνουν. Mic drop.
1: Ο Mike drop τα είπε αυτά.
0: Ο Mike is a droppies. Βρε, πεθκεύατο στο Instagram, το βάλει πάρα πολύ. Και η Ελένη μας είπε ότι το έβαλε. Είναι από το Within Success, ένα account στο Instagram.
1: Ναι.
0: Το κολυφό είχε να το δω έτσι στη σπόντα. Άκου τώρα, ρε. Τα παπούτσια και οι άνθρωποι, αν σε πονάνε, δεν σου κάνουν.
1: Ωραία, Άννα μου, τι είπες τώρα.
0: Και είναι οκ να μην μας κάνει ένας άνθρωπος. Μπορεί και εμείς να μην κάνουμε για άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λετήσια...
1: πολύ ωραίο. Και ξέρεις τι, εμείς θα μπορούσαμε να καθόμαστε και να βγάζουμε quotes.
0: Ναι, είμαι πολύ καλή. Κι εγώ
1: δηλαδή,
0: σε τούτο. Θέλεις.
1: Έλα. Τα παπούτσια και οι άνθρωποι.
0: Νο, νο.
1: Αν δέσεις κόμπο.
0: Ναι.
1: Και λύνεται, θα φύγουν.
0: Πω, τέλειο.
1: Μάικ.
0: Ντρόπις.
1: Να, ναι. Είναι, έχει πει κι άλλα ο Μάικ.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο να το κάνουμε πράξη αυτό, παιδιά. Να το κάνουμε πράξη αυτό.
0: Πλάτων, αλλά ξέρεις, σκέφτομαι.
1: Ναι, τι.
0: Θα τα πω στον αέρα για να τα εκδώσω.
1: Μπράβο, μπράβο. Και εγώ έχω σκεφτεί δύο τις τσόφτες τώρα.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Ω, καλά. Θα βγάλουμε βιβλίο, βέβαια. Back to back hits. All the best hits. Non-stop. This is Taylor Swift right here on Mix FM.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Θα μου επιτρέψει τώρα να καλημερίσω και τη Μαρία μας.
1: Ναι,
0: την κοκκίνα μας την αγαπημένη που λέει καλημέρα. 15 Αυγούστου είναι η γιορτή μου. Απλά το λέω. Ξέρεις εσύ, μπορεί να παίζει καμιά πισίνα έξτρα.
1: Βεβαίως, γιατί όχι. Τώρα, μόλις έρθουν οι δικές μας οι πισίνες που ζητήσαμε και σίγουρα θα σκάσουν μύτη.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, παιδί μου, σίγουρα. Και να έρθω εγώ πλέον να μου να σπίτι μου. Εγώ με τα χεράκια μου.
1: Αλλά αυτό που θα έρθει σίγουρα αυτό τον Ιούλιο είναι το Loud Music Festival. Η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival έρχεται στο The Warehouse.
0: Και ανυπομονούμε κάθε χρονιά, παιδιά. Το LMF έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, σε αυτή την καθημερινότητα του καλοκαιριού μας. Εγώ και ο Πλάτωνας τώρα θέλω να μαρτυρήσω.
1: Τι,
0: πότε. Που θέλουμε να πάμε εσύ για την και εγώ για τον.
1: Εντάξει.
0: Μην τα πεις αυτά.
1: Όχι, δεν θα πω για τη Λίλα τώρα. Δεν θα πω. Λοιπόν, τα ονόματα έχουν ανακοινωθεί. Ανακοινώνονται και άλλα, να ξέρετε. Δύο stages, περισσότερο από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώθουμε τον παλμό, ζούμε την εμπειρία. Είναι το πιο loud event του καλοκαιριού. Και προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy.

0: Μαράκι Πορφυράκι θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12. Αν υπομονή να σας αναλάβει, παιδιά.
1: Αχ, τι ωραία που φαίνεστε στο Watch Live με την Λετήσια. Τι ωραία.
0: Φανταστικά, βγάλει μας μια φωτογραφία, ρε Σιπλάτωνα.
1: Α, μισό λεπτάκι. Να αποτυπώσω τη στιγμή.
0: Τεχνολόγια.
1: Τι ωραίοι που είμαστε,
0: τι ωραία,
1: μπράβο,
0: που δεν
1: μπράβο.
0: Φαινόμαστε από την ώρα που το είπες. Και σου έχω πάρα πολύ καλά νέα, Πλάτωνα.
1: Για πες νεάκια.
0: Η σίτα μας, μωρέ. Η σίτα. Λετησία μου, ναι. Ένα λεπτό, Πλάτωνα.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Βάλαμε το. Βλέπεις τι κάνει, ε.
1: Ναι.
0: Με τα καλώδια των μικροφώνων. η σίτα μας φροντίζει για μας και πλέον συνεχίζει να μας καλομαθαίνει, προσφέροντάς μας 6 μήνες δωρεάν συνδρομή World Plus. Ό,τι γουστάρετε δηλαδή, είτε είναι φαγητό, ψώνια από το σούπερ μάρκετ, θα έρθουν στην πόρτα σας με την εφαρμογή Wolt και την υπηρεσία Wolt Plus για 6 μήνες κερασμένα από τη ΣΥΤΑ.
1: Και πάμε στο αγαπημένο μας Μπίμπαρ που φέρνει 3 ολόφρεσκους χυμούς φρούτων και μια sparkling matcha λεμονάδα που θα γεμίσουν τις ζεστές καλοκαιρινές μας ημέρες με δροσιά, ενέργεια και θετική διάθεση, όπως εμείς δηλαδή. Δηλαδή, εμάς κάντε μας ένα χυμό.
0: Ναι!
1: Είμαστε η θετική
0: θέλεις
1: διάθεση.
0: Θέλεις να γίνεις εσύ matcha.
1: Ναι,
0: και μουτσα. Να γίνω γαμούτσα.
1: Βρεσίδης εσύ, ρε. Λόφεδο,
0: ρε κουτσομπολούα, λοιπόν, έλα. Και πήρε που θέλει τον πλάτο να είσαι κουτσομπολούα, έλα.
1: Εμεί φουλάρουμε με τελευταία γενιά καύσιμα Selvi Power και φεύγουμε. Και έρχεται η Μαρία Πορφυρίου να σα βρει. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σα μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-66-26-26.
7: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, μια πάρα πολύ ωραία ζεστή μέρα. Η ζέστη καλά κρατεί, μια χαρά, μου αρέσει εμένα αυτό. Αυτός ο καιρός μας είχε λείψει, αφού άργησε να έρθει το καλοκαίρι φέτος. Πήγα και το γυμναστήριό μου το πρωί, έτσι είναι, παιδιά. Πρέπει να σκεφτόμαστε πράγματα που κάνουμε και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας. Κάπως κάποια κίνηση έξτρα βρήκα σήμερα. Γενικότερα σε όλες τις περιοχές που κινήθηκα, νιώθω ότι είχε περισσότερη κίνηση. Είναι επειδή κλείσαν τα σχολεία και αργεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Είναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Να μου δικαιολογήσει κάποιος την κίνηση και να μου εξηγήσει τι γίνεται, για να ξέρω αν θα έχουμε κίνηση γενικότερα τις υπόλοιπες ημέρες. Μαρία Προφύριο στο μικρόφωνο μαζί σας με τα Coffee Berry στην παρέα μας και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 9931 0031 στο Viber.

Έτσι πρέπει να λέμε και τα καλά του τόπου μας, γιατί έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική διάκριση. Έχουμε τα πιο καθαρά νερά για κολύμπη σε όλη την Ευρώπη και αισθανόμαστε πολύ περήφανοι. Μιλάω εννοείται για την Κύπρο μας, η οποία έχει τις πιο όμορφες παραλίες και πλέον πιο καθαρές, σύμφωνα με τον Οργανισμό Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δόθηκε δημόσια συγκεκριμένη λίστα και σύμφωνα με την έκθεση, το 100% των σημείων κολύμβησης που παρακολουθούνται στην Κύπρο κατατάσσονται στην ανώτατη κατηγορία εξαιρετικής ποιότητας επίδοση, που κατατάσσει αυτή η επίδοση τη χώρα μας στην κορυφή μεταξύ όλων των κρατών μελών σε όλη την Ευρώπη. Ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 97,1%, ενώ μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις είναι και η Βουλγαρία αλλά και η Αυστρία. Δίπλα μας έχουμε και την Ελλάδα, οπότε παιδιά είμαστε safe να κολυμπήσουμε στα πιο καθαρά νερά φέτος.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
6: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
5: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
7: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
1: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

Gone. Και με αυτό το κομμάτι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 11. Με τα Coffee Berry στην παρέα μας που γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος. Με το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων. Με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee. Αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. Ενώ μαζί μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 ή στο 99 31 0030, ένα στο Viper.

Αν ονειρεύεσαι τηγανιτές πατάτες, μύδια, σοκολάτα ή βάφλα, τότε σου λέω ότι έχουμε το καλύτερο νέο για σένα. Οι Βρυξέλλες σε καλούν με απευθείας πτήσεις στη Αιτζίαν μέχρι 3 φορές τη βδομάδα από Λάρνακα και σε 4 ώρες βρίσκεσαι στην καρδιά της Ευρώπης. Μπες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. No matter what, no matter what, you got.

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με το απόλυτο beach party την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου μαζί με τα Coffee Berry, τα οποία και αυτά γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας και αμέτρητες στιγμές απόλαυσης στο Ζορπάς by the Sea, στο Fig Tree Pay στον Πρωταρά. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα έχουμε ένα ολοήμερο party με πάρα πολύ μουσική, με live link, με καλοκαιρινή διάθεση και εννοείται την αγαπημένη απόλαυση των Coffee Berry για να κρατήσει τη μέρα σου στο maximum. Μάζεψε λοιπόν την παρέα σου, βάλε το καλοκαιρινό σου mood και έλα να ζήσουμε μαζί την πιο μουσική μέρα του καλοκαιριού αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Ζορπάς by the Sea, στο Fig Tree Pay στον Πρωταρά.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.

0: επειδή θέλουμε να σου κάνουμε τη ζωή σου πιο εύκολη και ειδικότερα τη ζωή σου που είναι μέσα στην κουζίνα, για να γίνει πιο εύκολη και πιο απολαυστική, σας δίνουμε δώρο με τη Flora ένα υπέροχο Kenwood Polymixer και Blender τελευταίας τεχνολογίας 3-1, το οποίο μπορεί να γίνει δικό σου. Στείλε μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Flora, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και έτσι μπαίνει στην κλήρωση.
1: Μια χορηγία της Flora. Απαλό στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Flora. Γεύσεις που μένουν.

Αυτός ήταν ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος κάνει και την περιοδία του αυτές τις μέρες και βλέπω όλα τα TikTok και ζηλεύω πάρα πολύ που δεν ήμουν εκεί. Γενικά ζηλεύω τις συναυλίες φέτος, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν κατάφερα να πάω σε καμία. Και ο Χάρι Στάιλς τώρα βρήκε τον εαυτό του, έτσι κάπως τα είχε χάσει, αλλά μια χαρά επέστρεψε. Έτσι, ωραίος, όμορφος με τα τραγούδια του. Πολύ ωραία περνάτε, όσοι πάτε στις συναυλίες. Και θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Και εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.

Όταν ξεκινάει η εκπομπή με αυτό το κομμάτι, νομίζω τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας πω διάφορα πραγματάκια που έχουν να κάνουν με το νησί μας αυτές τις μέρες. Γιατί πρέπει να νιώθουμε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που διαβάζω. Ωστόσο, θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Η θερμοκρασία φτάνει και σήμερα πάνω από 35 βαθμούς και το νιώθουμε όλοι πάρα πολύ έντονα, νομίζω. Οπότε αυτό που θα σας έλεγα είναι να πίνουμε αρκετό νερό, να βάλουμε το αντιλιακό μας και καλή υπομονή να ευχηθώ σε όλους. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie και πάμε να συνεχίσουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Hey guys, it's

Αυτό είναι το απόλυτο, απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού για μένα, ειδικά σε εκείνο το σημείο που ακούγεται το πιάνο και ξεκινάει ξανά το beat. Νομίζω δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Όπως και να έχει, αν σας συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα αυτές τις μέρες, γιατί χθες, εδώ που συζητούσαμε με τους υπόλοιπους στον Mix FM, κάθε μέρα και κάτι άλλο μας συμβαίνει. Οπότε έχω να σας πω ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Κάποιος με ενημέρωση μου έστειλε μήνυμα, οπότε είπα να σας το πω για να ξέρετε κι εσείς για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Τώρα, σχετικά με τον καιρό, να σας πω ότι η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς εδώ στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Οπότε το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι ξανά καλό καλοκαίρι, υπομονή και αν μπορείτε να πάτε να κάνετε μια βουτιά σήμερα, κάντε το για όλους εμάς και νομίζω θα το νιώσουμε. Θα το νιώσουμε πολύ έντονα. Οπότε πηγαίνετε, κάντε τη βουτιά σας αφού μπορείτε και να δροσιστείτε όσο περισσότερο γίνεται.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Αυτό ήταν το Mr. Know It All από Teddy Swim, σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι το τελευταίο διάστημα. Και έχω να σας πω ότι νομίζω αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην Aegean, η οποία ξέρει ακριβώς πώς νιώθουμε, ξέρει ακριβώς πόσο κουραζόμαστε όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε το καλοκαίρι. Οπότε κανόνισε για όλους εμάς απευθείας πτήσεις από Λάρνακα προς Βρυξέλλες, προς Ρώμη, προς Ρόδο και προς Ηράκλειο. Οπότε δεν θα υπάρχει πλέον όλη αυτή η ταλαιπωρία. Θα μπορούμε πολύ εύκολα να μπαίνουμε στο αεροπλάνο και να φτάνουμε στον προορισμό μας και να έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας για να απολαύσουμε τον προορισμό όπου κατευθυνόμαστε. Πολύ απλά μπορείτε να μπείτε στο aegeanair.com, να πείτε ναι και να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενό σας ταξίδι.

Μπορεί να θέλω να κερδίσω εγώ αυτό το δώρο, αλλά δεν γίνεται να μην σας θυμίσω και εσάς πώς μπορείτε να λάβετε μέρος για να διεκδικήσετε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Με κάθε παραγγελία που κάνετε μέσα από το Foodie App και πληρώνετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, να ξέρετε ότι αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση για να το κερδίσετε. Αν κάνετε δύο παραγγελίες, τότε αυτές ισοδυναμούν με δύο συμμετοχές. Οπότε μπείτε να βρείτε τι θέλετε να φάτε σήμερα που είναι Πέμπτη. Έτσι, τώρα για το μεσημεριανό σας, αν θέλετε κάτι σε γλυκό, κάτι σε καφέ, μπείτε να το παραγγείλετε, γιατί να ξέρετε ότι είστε ένα βήμα πιο κοντά στο να κερδίσετε ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Welcome. This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: 5,040, naughty, shorty.
6: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech, το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes, αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
8: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I...

Τη Βέδο από Λούκα Σκέτη ακούσαμε μόλις τώρα και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το κόλλημα της Κάλης Ελευθερίου. Το ακούει κάθε μέρα, όλη μέρα και μας το κόλλησε και εμάς. Είναι ένα τραγούδι που θα το δείτε να παίζει πάρα πολύ σε όλα τα social media, κυρίως στο TikTok τώρα για το καλοκαίρι. Οπότε κάθε φορά που το ακούμε, νομίζω ξεσηκωνόμαστε όλοι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie και αν θέλετε να κάνουμε οποιαδήποτε αφιέρωση, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 99310031 για να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή επέτειο και ό,τι θέλετε εσείς.

Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο πιο τέλειος διαγωνισμός από τη Vivechrome, όπου μπορείτε να κερδίσετε ένα home makeover αξίας έως 2.500 ευρώ ανά νικητή, που περιλαμβάνει χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου σας. Είναι το πιο τέλειο δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στον εαυτό σας. Οπότε μπείτε, δηλώστε συμμετοχή στο vivechrome.gr. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους και να σας θυμίσω ότι ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου.

Και επειδή πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος του Ιούνιου, έχω να σας πω ότι 5 ζώδια θα νιώσουν αυτή την τεράστια αλλαγή και θα νιώσουν ότι τα πράγματα παίρνουν τη σωστή κατεύθυνση πριν φύγει αυτός ο μήνας. Πάμε να δούμε λίγο ποια είναι αυτά τα 5 ζώδια και ανυπομονώ να δω αν είναι μέσα σε αυτά και ο εγώκερος. Αρχικά είναι ο καρκίνος, ο δίδυμος, ο λέων και ο ζυγός και ναι, είναι μέσα και ο εγώκερος. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε έτσι μεγάλες αλλαγές στα ερωτικά μας, θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στα οικονομικά μας και κάποια από αυτά τα ζώδια θα δουν και μεγάλη αλλαγή προς καλή κατεύθυνση, εννοείται πάντοτε, προς τα επαγγελματικά τους. Οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω. Βέβαια αυτό λέει εδώ, εξαρτάται και από τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Οπότε αν πρέπει να αποφασίσουμε κάτι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες, καλύτερα να συμβουλευτούμε και τους φίλους μας και όλους γύρω μας, γιατί θέλουμε να πάρουν την πορεία που περιμέναμε εδώ και τόσο καιρό.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
5: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
4: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
7: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με το απόλυτο beach party στον απόλυτο προορισμό. Θα βρισκόμαστε μαζί με τα Coffee Berry που γιορτάζουν 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης στο Zorpas by the Sea, εκεί στο Figtree Bay στον Πρωταρά. Νομίζω σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι η αγαπημένη μου παραλία, το αγαπημένο μου location όπου μπορείς να πας να κάνεις τις βουτιές σου. Και να πούμε ότι το vibe θα ανέβει από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, όπου θα βρισκόμαστε εκεί δίπλα στο κύμα με All Day Music Vibes. Θα έχουμε live link, θα έχουμε την καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση εννοείται και φυσικά τον καλύτερο καφέ από τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε να έρθετε όλοι εκεί. Βάρτε έτσι κι εσείς το summer mood σας, ελάτε με την καλύτερη διάθεση και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους εκεί.

Και σήμερα θα κλείσουμε με Alex Warren και Fever Dream. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής, γιατί σας θυμίζω ότι αύριο έφτασε ξανά η πιο αγαπημένη μας μέρα, που είναι η Παρασκευή, και θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με events, γεμάτο με live links, γεμάτο με γάμους, γενέθλια. Φαντάζομαι όλα αυτά τα έχει το πρόγραμμα. Οπότε μας θέλω έτσι αρκετά προετοιμασμένους για να τα ζήσουμε όλα αυτά και να τα χαρούμε όσο πρέπει. Εννοείται, στην παρέα μας είχαμε το Φούτι και σας αφήνω, γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερία με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
1: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
6: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτζα με Hello Kitty.
5: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

όλες αρίσανε στο Hit Parade 18 του μηνός σε τούτου. Τι ωραία που έχουμε 18 του Ιουνίου και ακόμα δεν έχω κατεβάσει τα καλοκαιρινά. Εσείς τα έχετε κατεβάσει όλα. Τα πάντα. Δηλαδή δεν παίρνετε ένα μπλουζάκι κάθε μέρα και απλά φορτώνονται όλα σε μία ντουλα. Εμένα το προδωμάτιο μου είναι όλο ένα τούρλο ρούχα. Θα παίξουμε πάρα πολύ μουσική σήμερα. Έτσι πλησιάζουμε προς το Σαββατοκυριακό. Το νιώθετε, το νιώθετε. Θα παίξω πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά μαζί μας όπως κάθε μέρα και η Επί. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living up.

αρέσει αυτό το κομμάτι που βάζει το Faithless μέσα, New Religion. Έτσι έχει κάτι, κάτι. Έχει αυτό το κομμάτι που μου κάνει λίγο flashback στα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αν ψάχνεις να βρεις τα πάντα σε ένα, τότε είναι το Epic One. Είναι επικό, ναι, γιατί σου τα δίνει όλα σε ένα. Και Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου και Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού και απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένο συνέχεια και πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και τη δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις. Δεν μπορώ να τα πω όλα με μία ανάσα, είναι τόσα πολλά. Είναι το Epic One και το ερωτεύεσαι.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Είναι ο άνθρωπος που ετοιμάζει τη βαλίτσα του δύο μερούλες, τρεις μερούλες πριν από το ταξιδάκι, την ανοίγει και ρίχνει τσουπ, κάθε μέρα κάτι μέσα τσουπ, θα βάλω και αυτό, θα βάλω και αυτό, θα βάλω και αυτό. Και είναι και η άλλη, ο άλλος τύπος ανθρώπων, εγώ, ο οποίος μένω την τελευταία στιγμή, κάποιες φορές μένω και την τελευταία ώρα που έχω στη διάθεσή μου για να τα βάλω όλα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι τα καταφέρνω και δεν ξεχνάω πράγματα. Δηλαδή τα πράγματα που ξεχάνω είναι μηδαμινά. Δεν ξέρω εγώ. Έχω ξεχάσει φορτιστή. Ζηγά το πράγμα τώρα. Πας και αγοράζεις άλλο. Αλλά είναι δύο ειδών οι άνθρωποι και θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω μια φορά. Το έχω πει ότι θα το κάνω μια φορά να φτιάξω την βαλίτσα μου 3-4 μέρες πριν. Προσπαθώ. Δεν το έχω καταφέρει. Λοιπόν, ό,τι τύπος άνθρωπου και να είσαι, να σου πω ότι αν είναι να κάνεις ένα ταξιδάκι τώρα, ένα μικρό ταξιδάκι για το καλοκαίρι, πλέον δεν θα ταλαιπωρηθείς τουλάχιστον στις πτήσεις. Έχει απευθείας πτήση από τη Λάρνακα για να πας Ρώμη, για να πας Βρυξέλλες, για να πας Ηρακλείο, για να πας Ρόδο. Μπορείς να κάνεις πλέον τα ταξίδια σου και να είσαι έτσι λίγο πιο χαλαρός, ας πούμε, να πας Ηρακλείο. Να είσαι έτσι, να φας τους μεζέδες σου, να ξεχάνεις τη δίαιτα, δεν παχαίνεις όταν είσαι διακοπές. Το Ηράκλειο έχει απευθείας πτήσεις πλέον μαζί με την Aegean από τη Λάρνακα 2 φορές την εβδομάδα. Θα μπεις στο aegeanair.com και θα κλείσεις και εσύ τη θέση σου. Έτσι, τσακ, πάμε.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλά εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Welcome. This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
6: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
5: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
6: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
5: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
7: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

Θα σε σώσω όπως σώζει η Τζένιφερ Λόπεζ. Save me tonight. Θα σε σώσω αν πεινάς τώρα, γιατί θα μπορείς να φας KFC και να σου πω ότι το κοτόπουλο των KFC μαγειρεύεται καθημερινά σε ιδανικές συνθήκες. Διατηρεί αυτή τη ζουμερή υφή και τη γεμάτη του γεύση. Ένα αποτέλεσμα το οποίο συνδυάζει και τη φρεσκάδα και το πλούσιο άρωμα σε κάθε μερίδα είναι τα απολαυστικά KFC. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με πολλή μουσική ακόμα. Μείνετε μαζί μου. Πρέπει να φάω, πρέπει να πιω έναν καφέ.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Μπαίνεις να κάνεις online αγορές και δεν θέλεις να σκέφτεσαι τα μεταφορικά. Μπορεί να γίνει αυτό πλέον. Με το Scrooge Plus απολαμβάνεις ό,τι αγορές και να θέλεις να κάνεις, δεν σκέφτεσαι τα μεταφορικά πλέον. Είναι δωρεάν τα μεταφορικά και τα παραλαμβάνεις στις αγορές σου με όποιο τρόπο σε βολεύει περισσότερο. Μπαίνεις στο Scrooge App ή στο scrooge.sy, πατάς Scrooge Plus και ξεχνάς τα μεταφορικά για πάντα. Μπορείς να κάνεις άνετα πια το online shopping σου.

0: Fugle featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482 8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Καλά, δεν με νοιάζει, λέει ο Μάιλ Σμιθ που λέει stay. Εγώ θα φύγω. Έφτασε η στιγμή του αποχωρισμού. Σας αφήνω με Don't Call Me Baby. Don't Call Me. I will come tomorrow. At 2. I will be here. Σας αφήνω με πάρα πολύ μουσική. Στις 5 έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Και τα λέμε αύριο. Bye bye.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-66-26-26.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
5: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
4: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
6: This is not just house music.
7: Can you feel it?
6: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
8: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
4: Παρέα με τους Papillon Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

και με τον ανεβαστικό Ed Sheeran και το Shop Fire ξεκινάει το Drive Time Show. Πέμπτη σήμερα, παιδιά, 18 Ιουνίου. Έλενα Ολυμπίου στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7. Άρης Κυπριανού καθοδόν για παράσταση με την πλατεία στην Πάφο. Να το ευχηθούμε καλή διαδρομή. Και όσοι δεν έχετε δει αυτή την παράσταση, σπεύσατε, παιδιά. Είναι παραστασάρα. Καλοκαιρινό είναι σήμερα το σκηνικό. Ήμουνα στα μάξι, μου έβγαλε ένα 37-38. Μετά είδα το κινητό, ήταν 32-33, αλλά έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι η ζέστη δεν πρόκειται να φύγει τώρα που ήρθε. Ήρθε για να μείνει. Και κάτι άλλο που ήρθε και θέλω έτσι να σας το πω, είναι ότι άρχισε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2025. Αυξήθηκε και στα 150 ευρώ το πρόστιμο και θα μπορείτε φέτος να κάνετε τη δήλωσή σας μέσω του Taxisnet μέχρι και την 31η Οκτωβρίου. Για αυτούς που θέλουν να είναι πολύ τυπικοί, μπορείτε να μπείτε να την κάνετε από τώρα. Για μένα, που το συζήτησα και με την αδερφή μου, της λέω πότε θα κάνουμε τη φορολογική και μου λέει την τελευταία μέρα. Κάπως έτσι θα πέσει πάλι το σύστημα και μετά θα μας δώσουν και άλλες μέρες διορία για να την καταθέσουμε. Μηνύματα Viber 99310031. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή της Πέμπτης.

Magnetic και εδώ είμαστε στο Drive Time Show και σκέφτομαι πολλές φορές ότι το καλοκαίρι σημαίνει καρπούζι και πεπόνι και με το που αλλάξει ο καιρός έχω ήδη δει 3-4 βαν με τα καρπούζια και τα πεπόνια και ανυπομονώ να πάρω το δικό μου και σκέφτομαι σε αυτόν τον αγώνα, είναι ένας ατέρμονος αγώνας, ποιο είναι καλύτερο, ποιο προτιμάει η πλειοψηφία του κόσμου. Δεν ξέρω, νομίζω, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη, ότι το καρπούζι είναι αυτό που ανεβαίνει λίγο περισσότερο στη λίστα σε σχέση με το πεπόνι. Πείτε μου και εσείς στο Viber 99310031, τι προτιμάτε, καρπούζι ή πεπόνι. Αλλά εγώ θα σας πω τώρα σημαντικά πράγματα για αυτά τα δύο φρούτα, που μπορεί να μοιάζουν πολύ, αλλά έχουν διαφορές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενός, παιδιά. Γιατί το καρπούζι, λέει, έχει πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε νερό, άρα βοηθάει και στην ενυδάτωση. Έχει λικοπένιο, έχει κιτρουλίνη, βιταμίνες Α, C, B6 και αντιοξυδιωτική δράση. Έχει όμως υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, που σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Τώρα το πεπόνι, παρόλο που και αυτό είναι υψηλό

περιεκτικό, τα λίγο, λίγο ελαφρώς πιο κάτω σε σχέση με το καρπούζι. Έχει λίγο λιγότερες θερμίδες από το καρπούζι και επίσης έχει μέτριο γλυκαιμικό δείκτη. Οπότε είναι μια επιλογή το καρπούζι λόγω της χαμηλής θερμιδικής του αξίας και της μεγάλης του περιεκτικότητας σε νερό. Αχ, είπα ότι το πεπόνι έχει περισσότερες θερμίδες. Το καρπούζι, παιδιά, έχει λιγότερες θερμίδες. Αλλά το πεπόνι έχει περισσότερες φυτικές ίνες και βιταμίνες. Δεν ξέρω τι θα διαλέξετε. Εγώ τώρα που σκέφτομαι βραδάκι, σκέφτομαι και το χαλούμι, και το καρπούζι, και το πεπόνι. Θα βάλω και από τα δύο, έτσι, για να μην έχουμε τώρα να τσακωνόμαστε.

Ήρθε η ώρα για το Question Impossible της μέρας, παιδιά, το οποίο χαρίζει ένα μασάζ από τα Quick Spa. Πάλι εύκολο, πάλι εύπεπτο, πάλι γρήγορο και πολλές απαντήσεις εύχομαι να έρθουν για να μπείτε στην κλήρωση να απολαύσετε το μασάζ σας. Τώρα πάμε σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε πολύ πρόσφατα και λέει ότι το πιο συνηθισμένο πράγμα που οι άνθρωποι αναβάλουν να αντικαταστήσουν είναι αυτό. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το πράγμα που ξέρουμε ότι κάθε κάποιο χρονικό διάστημα το αντικαθιστούμε, αλλά είναι το πιο κοινό πράγμα που θα σου πει όποιον και να ρωτήσει. Α, δεν το αντικατέστησα. Ναι, ναι, το ξέρω, έπρεπε να το αλλάξω. Αχ, δεν το άλλαξα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, θα το κάνω. Πάει κάπως έτσι η κουβέντα και ισχύει. Εμένα, ας πούμε, για να σας δώσω και μια βοήθεια, μου έρχεται επιφύτηση και ξαφνικά κάνω τα μαθηματικά και ψάχνω μήνες, εβδομάδες, α ναι, α, πρέπει να το αλλάξω. Ελπίζω να βοήθησα αρκετά, παιδιά. Μηνύματα Viber 99310031, γράφετε Question Impossible, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
7: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
8: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

So easy to fall in love, μας λέει η Olivia Dean. Και στο Question Impossible έχετε στείλει πάρα πολλές απαντήσεις. Έχουν έρθει και σωστές, αλλά έχουν έρθει και αρκετές που είναι λάθος. Σήμερα το ερώτημά μας είχε να κάνει με ένα αντικείμενο, ένα πράγμα, το οποίο σύμφωνα με έρευνα που έγινε, είναι το πιο συνηθισμένο που οι άνθρωποι αναβάλουν να αντικαταστήσουν. Δεν είναι το λάδι αυτοκινήτου που είπε η Γεωργία, αλλά πολύ καλή απάντηση μπορώ να πω. Η Χριστίνα το βρήκε, η Έλενα λέει καμένη λάμπα. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να είναι μέσα στα top 5. Είχα στο διαμέρισμα νομίζω για 2 χρόνια μια λάμπα που δεν την άλλαξα ποτέ, την άλλαξα και τελικά έπρεπε να μετακομίσω. Η Φιλιό, ο Μάριος, η Αφροδίτη το βρήκανε. Ο Κώστας λέει εκείνο το μεγάλο του νερού, το πλαστικό στο ψυγιάκι. Ναι, και αυτό που είναι εστία πολλών μικροβίων, μαζί με το σφουγγαράκι και τα πιάτα, το σφουγγάρι του μπάνιου. Δεν είναι αυτά. Έρχονται όμως, να το πούμε αυτό, σωστές απαντήσεις. Οπότε όσοι το βρήκατε, μπαίνετε στην κλήρωση για το μασάζ από τα Quick Spa. Η Ειρήνη λέει κάλτσες. Είπε και η Μαρία πριν για τα εσώρουχα. Όχι, σκεφτείτε ότι είναι κάτι που σύμφωνα, ρε παιδί μου, και με μελέτη. Όχι με μελέτες, δεν θα πω τώρα μελέτες. Είναι κάτι που ξέρουμε ότι πρέπει να το αλλάζουμε κάθε ένα χι χρονικό διάστημα. Και ωστόσο, κάποιοι δεν το αλλάζουν. Ναι, εγώ προσπαθώ να είμαι τυπική σε αυτό, αλλά ναι, δεν ξέρω. Μετά μπορεί να χαθώ λίγο στις ημερομηνίες και ούτω καθεξής. Συνεχίστε να στέλνετε τις απαντήσεις σας. Viber 99 31 0031.

Hugel and Soul, τόσο με το Jamaican, μπαμ μπαμ. Και πάμε να δούμε μπαμ μπαμ πώς ολοκληρώθηκαν, παιδιά, σπουδαία έργα. Όπως είναι η Σαγράδα Φαμίλια που διαβάζαμε πριν από λίγες μέρες ότι ολοκληρώθηκε μετά από τόσα χρόνια. Ωστόσο, διαβάζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Γιορτάστηκε όμως αυτό τον Ιούνιο ένα ορόσημο, μια ορόσημη ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού που φτάνει τα 172,5 μέτρα και αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι του Γκαουντί από το σχέδιο που είχε κάνει, αλλά φαίνεται ότι στις προσώψεις θα υπάρξουν και άλλες εργασίες. Αυτό έγινε πριν από, να πω, μια εβδομάδα που το είχα διαβάσει και σήμερα διάβασα ότι μετά από... Πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια φαίνεται ξανά σχεδόν ολόκληρο το τριγωνικό σχήμα του Δυτικού Αετώματος στον Παρθενώνα. Είναι και αυτή μια στιγμή έτσι πάρα πολύ σπουδαία. Βλέπω και φωτογραφίες και νομίζω ότι για όσους έχουμε ταξιδέψει, έχουμε βρεθεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας στον Παρθενώνα, να βλέπουμε ότι το αέτομα το οποίο το βλέπαμε ελλιπές τόσο καιρό αναχτά πλέον την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οπότε, αν κανονίζετε κάνα ταξιδάκι στην Αθήνα, κάντε και τη βόλτα σας από τον Παρθενώνα, θα τον δείτε σίγουρα με διαφορετικό μάτι.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραβιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Με Hendrix, με Golden από Hendrix μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show 18 Ιουνίου σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Εννοείται στην παρέα μας η McDonald's και ο υποστηριχτής μας η Eurobank. Και μιας και είναι περίοδος Mundial και διαβάζω τώρα εδώ ότι σήμερα 18 Ιουνίου 7 ώρα Κύπρου παίζει η Τσεχία με την Νότιο Αφρική, ενώ στις 10 το βράδυ η Ελβετία με Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο κάτι το οποίο παρατήρησα κατά τη διάρκεια των αγώνων και δεν είχα καμία ιδέα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα για το Μουντιάλ. Αυτά τα hydration break, τα διαλύματα ενυδάτωσης, που ήταν στο 25ο λεπτό, δεν ξέρω κι εγώ, κάπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, σταμάτησαν για 3 λεπτά για να ενυδατωθούν οι αθλητές. Δεν ξέρω, εμένα για κάποιο λόγο με πέταξε τελείως έξω. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι είναι και σε περιοχές που είναι πολύ ψηλή η θερμοκρασία, οπότε υπάρχει ανάγκη για την ενυδάτωση. Απ' την άλλη, μετά σκέφτηκα, λες τώρα αυτό να το κάνουν, να το εκμεταλλευτούν για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν ξέρω, εσείς που είστε φίλαθλοι και παρακολουθείτε και ποδόσφαιρο, πείτε μου πώς σας φαίνεται, σας βγάζει εκτός, θα μου πεις τώρα εμάς να μας βγάζει εκτός ή τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πώς πάει, δηλαδή αν διακοπεί έστω και για 2-3 λεπτά ο αγώνας. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αν το προσέξατε, στείλτε μου και εσείς μήνυμα Viber 99-31-0-0-31. Και μιας και πιάσαμε και το Μουντιάλ, μπορείς να βρεις και το FIFA World Cup 2026 meal στα McDonald's και να διαλέξεις ανάμεσα σε ένα Big Mac ή 9 McChicken Nuggets, Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce και να αποκτήσεις ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star. Για περιορισμένο χρόνο, παιδιά, θα βρίσκονται στα McDonald's, οπότε ξέρετε στην επόμενη σας παραγγελία τι ακριβώς να πάρετε.

Iran Haven and Kedley Aragon. Και παιδιά, ξέρατε ότι μπορεί το πόσο cute, γλυκό είναι ένα πλάσμα να αποτελέσει την εξέλιξη των ανθρώπινων συναισθημάτων. Διάβασα τώρα ένα άρθρο που έλεγε για έναν επιστήμονα στην Ιαπωνία, ο οποίος δημιούργησε ένα νέο field που έχει να κάνει με το πόσο γίνεται μέσα στην κουλτούρα μας, μπαίνει το cuteness. Τώρα δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι η γλυκύτητα, το πόσο γλυκός είσαι. Λέει ότι είναι κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης και νομίζω ότι τίνω να συμφωνήσω μαζί του, γιατί βλέπεις κάτι το οποίο είτε είναι, ρε παιδί μου, έτσι πολύ γλυκό, μερικές φορές είναι πολύ μικρό, γιατί βρίσκουμε τα ζωάκια, τα γατάκια, τα σκυλάκια τόσο αξιοθαύμαστα. Και έχει δημιουργηθεί και ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο που είναι βασισμένο πάνω σε αυτό. Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, πείτε μου και εσείς την άποψή σας, άλλα μαθήματα συγκεκριμένα για πράγματα που λέγατε δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να μας πούνε ότι υπάρχει μια ακαδημία που ψάχνει να βρει τι έχει να κάνει με το cuteness, τι θα ήταν και γιατί. Για πείτε, Viber 99 31 0031.

ευχαριστώ τη Μαρία που μου λέει το, η μετάφραση στα ελληνικά του cute δεν είναι το γλυκό, είναι το χαριτωμένο. Είχε κολλήσει το μυαλό μου, παιδιά. Έλεγα πριν για τον καθηγητή που ίδρυσε αυτό το ακαδημαϊκό κλάδο για να μάθει, ρε παιδί μου, να εξερευνήσει αυτό το πεδίο, το cute status. Και διάβασα μετά και κάτι πάρα πολύ ωραίο που λέει ότι η αγάπη του ανθρώπου για τα χαριτωμένα πράγματα είναι βαθιά ριζωμένη στη βιολογία μας και την εξέλιξή μας και έχει επηρεάσει πάρα πολύ την παγκόσμια κουλτούρα. Και λέει ότι τα παιδιά φτάνουν στο μέγιστο επίπεδο της χαριτωμενιάς τους περίπου στους 6 μήνες ζωής τους. Ναι, νομίζω ότι οι πρώτοι μήνες κιόλας είναι αυτό που θέλεις να το ζουλήξεις το παιδί, ναι, αλλά βέβαια τα παιδιά τα αγαπάμε σε όποια ηλικία και να είναι. Και πάμε τώρα να δώσουμε και τη σωστή απάντηση του Question Impossible. Ψάχναμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο ο περισσότερος κόσμος αναβάλει να αντικαταστήσει κάθε τόσο που πρέπει. Και η σωστή απάντηση, παιδιά, είναι η οδοντόβουρτσα. Ήρθανε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Μπαίνετε στην κλήρωση. Και μπήκα στο ίντερνετ να ψάξω και κάθε πόσο πρέπει να αλλάζουμε άλλα πράγματα. Και λέει ότι τα σφουγγάρια, αυτά που πλαινόμαστε στο μπάνιο, πρέπει να αλλάζουν κάθε 3 με 4 εβδομάδες. Ενώ τα μαξιλάρια 1 με 2 χρόνια. Δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία φορά, θα σας το πω, παιδιά, που άλλαξα μαξιλάρι. Ενώ τα αλλάζετε εσείς τα μαξιλάρια κάθε 1-2 χρόνια. Δεν θεωρείται και waste αυτό? Όχι, ή μήπως πρέπει να τα καθαρίζουμε κάθε 1-2 χρόνια και όχι να τα αλλάζουμε? Δεν ξέρω, για πείτε.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coz, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-66-26-26.
6: Mix FM Live Link παρέα με την Keppelnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Keppelnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Keppelnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Keppelnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
7: This is not just house music.
8: Can you feel it?
7: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Αν νιώθετε πολύ συχνά αυτό το κάψιμο, το τσούξιμο, την αίσθηση της θολής όρασης στα μάτια, ίσως να μιλάμε για ξηροφθαλμία, λόγω είτε της κούρασης είτε της πολλής ώρας που είμαστε μπροστά στην οθόνη. Και διαβάζω ότι οι επιστήμονες λένε ότι η ξηροφθαλμία είναι η σιωπηλή πάθηση της ψηφιακής εποχής στην οποία ζούμε. Και υπάρχει ένας κανόνας που ακούει στο όνομα 20-20-20, που βοηθάει στην προστασία των ματιών. Λέει ότι κάθε λεπτά, κάθε 20 λεπτά εργασίας μπροστά σε μία οθόνη, να κοιτάζουμε για 20 δευτερόλεπτα ένα σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων. Αυτό ξεκουράζει πάρα πολύ τα μάτια μας και νομίζω ότι πέρα από την ενυδάτωση και τον υγραντήρα, άμα είμαστε σε χώρους που είναι με ξηρό αέρα και τα τακτικά διαλύματα από την οθόνη, αυτή είναι μια καλή επιλογή, πιστεύω, έτσι, γιατί δεν σου παίρνει ούτε πάρα πολύ χρόνο, φεύγει και το μάτι από την οθόνη που είναι συνεχώς κολλημένο εκεί, οπότε δοκιμάστε τον 20-20-20, 20 λεπτά εργασίας, μετά για 20 δευτερόλεπτα κοιτάζουμε σε ένα σημείο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 μέτρων.

Και κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show, ενώ εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 5. Πριν κλείσω, υπενθυμίζω ότι λίγες μέρες έχουν μείνει για το πιο loud festival του νησιού. Loud Music Festival στο Warehouse στη Λεμεσό, 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Οπότε σπεύσατε να πάρετε τα εισιτήριά σας ticketbox.com.cy. Έχουν ανακοινωθεί και τα ονόματα, το lineup και οι DJs οι οποίοι θα βρίσκονται στο festival. Οπότε μπαίνετε Loud Music Festival στα social media, σε όλες τις σελίδες και βρίσκετε όλες τις πληροφορίες. Αυτά από μένα, παιδιά, φιλιά πολλά και τα λέμε ξανά αύριο στις 5. Από την Έλενα Ολυμπίου, θα το πω, παιδιά, γιατί είναι η ατάκα μας, τώρα πρέπει να υποθεί. Από την Έλενα Ολυμπίου, φιλιά πολλά.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig 3 Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

Καλησπέρα μου και από μένα με τη σειρά μου. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια φανταστική μέρα. Εγώ είμαι εδώ παίρνοντας ραδιοφωνική σκητάλη από τους Έλενα και Άρη που σου κράτησαν την πιο ωραία συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτό θα κάνω κι εγώ λοιπόν μέχρι και τις 9 παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαρτρίνη στην Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Δεν πιστεύω ότι έχω κάνει σαρδάμι στο όνομά μου. Αλήθεια, αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά. Δεν είμαι μόνη φυσικά. Έχω Genius, μεγάλο χορηγό και υποστηριχτή Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται πού αλλού στο 99 31 0031 στο Viber, το περιμένω.

ανακαλύψει πάρα πολλά πράγματα για το διάστημα, τον ουρανό, άλλους πλανήτες και τα σχετικά, αλλά όσον αφορά τον ωκεανό μας, έχουμε ανακαλύψει πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, επιστήμονες έχουν φτάσει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Φυσικά, υπάρχουν και πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες άλλοι τις πιστεύουν, άλλοι δεν τις πιστεύουν. Αλλά βρέθηκαν άλλα 31 πλάσματα στα βάθη του Ατλαντικού πρόσφατα και γενικά δεκάδες άγνωστα είδη ανακαλύπτονται κάθε χρόνο και κάθε φορά που ο άνθρωπος εξερευνεί τον ωκεανό. Τι να σας πω, φωσφορίζουσες, μέδουσες και γενικότερα έχει φωτογραφίες από κάτι είδη που πραγματικά δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Αλλά η αλήθεια είναι έτσι, για να το ξέρουμε, ότι 16.000 νέα είδη κάθε χρόνο αναγνωρίζονται από τους επιστήμονες και γενικότερα η ζωή σε αυτή τη γη είναι πολύ περισσότερη από όσο μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Συνεχίζω με Alex Warren που έρχεται εδώ στο Mix FM και ακούγεται δυνατά.

Και τώρα το καλοκαίρι νομίζω Discotech και Amos Beach Bar Mackenzie πάνε μαζί. Γι' αυτό, save the date 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις 9 η ώρα το βράδυ για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε δυνατά και να διασκεδάσουμε υπέροχες επιτυχίες των 80s και 90s στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G, ενώ μπορείς να κάνεις την κράτησή σου στο 2482 88 44. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί και θα σε περιμένει. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ δεν πας πουθενά.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival, την 5η 25 Ιουνίου, από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
0: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!

ήταν η Taylor Swift και τώρα μπορεί το εισιτήριο για να μπεις μέσα στην Disneyland να αξίζει από 100 μέχρι και 200 ευρώ, ίσως και παραπάνω, αναλόγως με το τι εισιτήριο θέλεις. Αλλά όταν πρώτο άνοιξε η Disneyland το 1955, το εισιτήριο, παιδιά, κόστιζε μόλις $1. Απίστευτο και όμως αληθινό πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς αλλάζει η αξία του χρήματος και πώς από το ένα μόλις δολάριο έχουμε φτάσει σχεδόν στα 200 δολάρια, που σε κάποιες Disneyland είναι τόσο ψηλή η τιμή. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω και θα συνεχίσω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

number 3.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage. Δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijacks, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether. Hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Maddie Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
4: Μετά τις 4 διαστέλλω, διαστέλλω.
3: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
4: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
3: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα και δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε και Genius και στο Genius με κάθε αγορά αγοράζεις, μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Τι άλλο θέλεις? Μπαίνεις genius.com.cy και φυσικά αυτή την ώρα θα έχουμε και την Pizza Hut εδώ στο πλευρό μας, τον υποστηριχτή μας και εσύ που ακολουθεί με Cheap Thrills που κάποτε το αγαπήσαμε, ακόμα το λατρεύουμε και ακόμα μας ανεβάζει, οπότε πάμε να το απολαύσουμε παρέα. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και το πλευρό σου, εδώ θα είμαστε δυνατά μέχρι και τις 9. 99 31 0031, το δικό σου μήνυμα στο Viber. Το περιμένω.

Save the dates, γιατί το Loud Music Festival επιστρέφει και θα είναι πιο δυνατό από ποτέ. 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου. Σε περιμένουμε που αλλού, στο The Warehouse, που θα γίνει πανικός με δύο stages και περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Πρέπει να γίνεις και εσύ μέρος στο πιο loud festival του καλοκαιριού. Ενώ η προπόληση έχει ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy για να βρεις το εισιτήριό σου, μπαίνεις ευθύς αμέσως. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, έρχεται εδώ στο Mix FM. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα. We were

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε τον παλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-66-26-26.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες, το 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα. Συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με live link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου, 10 με 12 το πρωί, Kepulnet και Mix FM live link. Σας περιμένουμε.

Αυτή ήταν η Taylor Swift και πάρα πολλές οι επιλογές μας για ελληνικά νησιά το καλοκαίρι. Ίως να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν ήταν μέσα στη λίστα μου, αλλά έχουν βγει δύο πολύ μεγάλα εκτενή αφιερώματα της βρετανικής εφημερίδας The Times που αναδεικνύουν ότι η Ίως είναι ένας από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για διακοπές στην Ελλάδα, κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ και κάτι που πραγματικά μπήκα να διαβάσω και με έψησε για τα καλά. Οπότε μπορείς να μπεις και εσύ να δεις ότι ναι, προσφέρει και γαστρονομία και ομορφιά και πάρα πολύ ωραίες παραλίες και να είναι μία από τις δικές σου επιλογές επίσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα γεμίσει με Βρετανούς, γιατί πραγματικά του δώσανε και κατάλαβε στα άρθρα και στα δύο και γενικότερα λένε ότι είναι από τα ωραιότερα νησιά που προσφέρει η Ελλάδα. Συνεχίζω με Dolce και Anxiety που έρχεται εδώ στο Mix FM.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Bad Bunny και δεν ξεχνάς ποτέ ότι έχουμε αγαπημένες γεύσεις από όλο τον κόσμο στην Pizza Hut, νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μπουκιά θα μας απογειώνει και θα μας μεταφέρει στους πιο αγαπημένους προορισμούς του κόσμου, οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Και με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο, μία Pizza Hut θα είναι πάντοτε στο δρόμο σου. Και κάπως έτσι εγώ θα σε καληνυχτήσω και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι Παρασκευή στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, Pizza Hut και φυσικά την καλύτερη μουσική. Από εμένα τη Χαρτίνη Ηλιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.